έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής. Γι' αυτό και όπως έστρωσες σκηνή σου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

θα αλλάξει το τέλος για μένα. Κάπου ανάμεσα θα είναι η αλήθεια. Η αγάπη χάνει όταν γίνεται συνήθεια.

θύρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 1, 2,

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.
1: Ακούτε Αρκαδία 938.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses in my life.

0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
1: Γεια σας, είμαι η Γιολάντα Δαναού και ακούτε το Ράδιο Αρκαδία στους 93,8.

και θα λέγα Θεούλη μου τη γλυκά ευχαριστώ. Και των ανθρώπων θα πίνα τον πιο βουβό καημό. Και θα λέγα

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
4: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
3: Στο Sunshine Educational Center, η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
4: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
3: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
5: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα!
10: Όπα! Εδώ! Ναυπλίου 110! Σταμάτα!
9: Γιατί?
10: Είπαμε! Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-054.
12: Ασφάλεια 5212-054. Θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
13: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο.
14: Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
15: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
16: Πιο γρήγορα.
15: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
16: Πιο γρήγορα.
15: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
16: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
15: Συσκευασίες τροφίμων.
16: Πιο γρήγορα.
15: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
16: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
17: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-22-32-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
7: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
8: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
7: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
8: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
7: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
8: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
8: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
9: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα. Ακόμη, ποντίκι Βόλιου μόνο 11,50 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,90 το κιλό. Αλλά και πάνες Pampers και σερβιετάκια Always σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: σούτα αριστερά. Νέα έδρα σου. Μυριτέλο και παλιά.
1: Σου λέω Μαρτέλο, δεν γινόταν να το χάσει αυτό.
2: Να σε βλέπει νικητή. Θέλει όλη η αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί. Και με μπόρες και με κρύα.
0: Κυρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Αρεγγής. Και παλιά και... Μυριτέλο, 2-0.
2: Ανάσα μου.
0: Αλλάχνε σκάβη για τον Καλτσά. Ποιος παίρνει την κεφαλιά για να δούμε. Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα. Από τον Νίκο Καλτσά. Πλασάρει το Μαδρά και κάνει το 3-0. Ένα γκολ που πανηγυρίζεται. Έξαλα και εδώ

0: και κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω, ρε φίλε.
4: Το ξέρω, αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
10: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
10: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
10: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
11: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
10: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
11: Σκέψου ελληνικά.
10: Σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm.
10: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
11: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
3: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
4: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
3: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
4: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
3: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
4: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ιρέως 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
4: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
5: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
6: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
8: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
9: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
8: Θέλετε κάτι άλλο!

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
4: Σε ένα σύγχρονο ανακαινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
3: Στο Sunshine Educational Center, η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
4: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 303987.
3: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
5: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
4: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
11: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
12: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Θέλεις ψητό με πατατάκια?
11: Αφού δεν πεινάω.
13: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
11: Δεν πεινάω.
12: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Κύριε.
12: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
11: Δεν πεινά.
12: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
11: Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
12: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά?
14: Πάμε στο Θόδωρο.
12: Να πάτε.
15: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
16: Εφτάσε.
17: Εγώ
14: Μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
16: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μία ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
7: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
6: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
7: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
6: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
7: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
7: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
8: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
11: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
13: Θα σε θυμηθώ.
14: Την αγαπάω ρε φίλε.
15: Το ξέρω αδερφέ.
14: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα βρινά.
15: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
14: Γιατί?
15: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
15: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
14: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
15: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. στις καλύτερες τιμές.
13: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Όλυμπο χυμούς ψυγείου και ροδόπι γιαούρτια. Ακόμη, Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιος σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
16: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: Αραδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 10-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
9: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
10: Αξέχαστος γάμος.
11: Παραμυθένια βάπτιση.
10: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
11: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
10: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
11: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
10: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
10: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
11: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
12: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
3: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
2: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
3: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
2: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
4: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
9: Θέλετε κάτι άλλο.
11: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
3: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
3: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
3: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
3: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
4: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 2232 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
11: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
12: Ο Θόδωρος.
13: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
14: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
15: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
13: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο.
16: Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
17: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή «Εσείς οι απ' έξω». Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Και ναι, έχει ζέστη. Ζέστη και άπνοια, σχετική άπνοια στην πόλη της Τρίπολης, 27 Αυγούστου 2026, Πέμπτη, ημέρα Πέμπτη, και βέβαια σήμερα έχουμε και τη λευκή νύχτα στην Τρίπολη. Θα πούμε αργότερα κάποια στοιχεία για τις σημερινές εκδηλώσεις που θα αρχίσουν από το απόγευμα και θα διαρκέσουν μέχρι τις 11 το βράδυ, ή τουλάχιστον έτσι λέει το πρόγραμμα. Τώρα αν θα είναι και πιο, θα είναι αργότερα, δεν είναι καθόλου, μα καθόλου αθέμητο.

Λοιπόν, πάμε πρώτα στον ιστορικό οικονομικό συμβιβασμό μεταξύ της εταιρείας Meta, δηλαδή όταν λέμε Meta εννοούμε Instagram, Facebook και τα λοιπά, και 29 πολιτιών των Ηνωμένων Πολιτειών φυσικά. Ο συμβιβασμός κάτι δισεκατομμύρια δολάρια, 18 δισεκατομμύρια δολάρια ή αν θέλετε 15,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και γιατί πήγε σε συμφωνία η Meta? Γιατί θα έχανε τη δίκη και θα πλήρωνε πολύ περισσότερα, πιθανώς και να ήταν υποχρεωμένη να εφαρμόσει πολύ πιο αυστηρά μέτρα, οπότε έφτασε σε ένα συμβιβασμό, μπήκε πρόωρο τέλος στη δίκη που σας είχαμε αναφέρει από την προηγούμενη εβδομάδα, από τη στιγμή που άρχισε η δίκη που έγινε στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, και όπως είπαμε υποχρεώνει την εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης να καταβάλει 18 δισεκατομμύρια, μέχρι 18 δισεκατομμύρια δολάρια. Τώρα τι αλλάζει στη λειτουργία του Instagram και του Facebook, αυτό που απασχολεί πολύ κόσμο σε όλο τον πλανήτη βέβαια. Καταρχάς να πούμε ότι οι Αμερικανικές πολιτείες είχαν κατηγορήσει τη Meta, την εταιρεία, ότι προκαλεί εθισμό και βλάβη στα παιδιά μέσα από επικίνδυνα προϊόντα εξ επί τούτου, δηλαδή επίτηδες. Και όχι ας πούμε κατά λάθος. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που η συγκεκριμένη εταιρεία, και θα ακολουθήσουν και άλλες πιθανώς, εφόσον υπάρχει αυτό το δικαστικό προηγούμενο, ή αν θέλετε μάλλον αυτός ο ιστορικός συμβιβασμός, γιατί η δικαστική απόφαση δεν υπάρχει, που η Meta ξαναγκάζεται να τροποποιήσει βασικές λειτουργίες των πλατφορμών σε βασικές καθημερινές λειτουργίες, αν θέλετε. Επίσης για την ιστορία να πούμε ότι η δίκη είχε ξεκινήσει την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Τρίτη, όχι την περασμένη Τρίτη, την προπερασμένη Τρίτη, ήταν ενώπιον ορκωτών, δηλαδή κόσμου, πολιτών, διεξαγόταν όπως είπαμε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Όκλαντ, είχαν γίνει μόνο εισαγωγικές αγορεύσεις ουσιαστικά από τις δύο πλευρές. Η Καλιφόρνια και ακόμα 28 λοιπόν Αμερικανικές πολιτείες στράφηκαν δικαστικά κατά της εταιρείας, η αποτίμηση της οποίας, της εταιρείας, ανέρχεται σε 1,17 τρισεκατομμύρια ευρώ η χρηματιστηριακή της αξία, αν θέλετε. Και οι πολιτείες κατήγγειλαν ότι η Meta σχεδίασε εσκεμμένα εθιστικά προϊόντα που παγίδευσαν τους νέους, οδηγώντας σε προβλήματα ψυχικής υγείας όπως το άγχος, η κατάθλιψη και η αυτοκτονία. Το ότι μπήκε σε συμβιβασμό η Meta, η εταιρεία του, που ίδρυσε ουσιαστικά ο Mark Zuckerberg δηλαδή, προκαλεί τώρα ένα προηγούμενο το οποίο είναι πιθανό, είναι βέβαιο ότι θα αξιοποιηθεί εντός εκτός αγωγικών και σε άλλες δίκες που αφορούν άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς, ακόμα και σε αναλογικής εποχής τομείς αν θέλετε. Γιατί με την ίδια λογική που έχει ο συμβιβασμός αυτός, που μάλλον όπως καθορίστηκε και προχώρησε ο συμβιβασμός, μπορεί να γίνουν αντίστοιχες διαδικασίες για εταιρείες που έτσι κι αλλιώς παράγουν εθιστικά, όπως λέμε, προϊόντα, γιατί πλέον η Meta αναγνώρισε ότι επί της ουσίας, όχι όμως επαναλαμβάνω με δικαστική απόφαση, άρα δεν υπάρχει δικαστικό προηγούμενο, γιατί είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό, και γι' αυτό πήγε σε συμβιβασμό η Meta, για να μην υπάρχει δικαστικό προηγούμενο δηλαδή, αναγνώρισε όμως εμέσως πλησαφώς ότι όντως εσκεμμένα επηρέασε αρνητικά έφηβους εν προκειμένου, νέους αν θέλετε χρήστες. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνιας δήλωσε ότι επιτύχαμε ένα συμβιβασμό με τη Meta, ο οποίος θα καταστήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λιγότερο επικίνδυνα για τα παιδιά μας και θα φέρει ουσιαστική αλλαγή για τα ίδια και τις οικογένειές τους. Σύμφωνα πάντα με τον εισαγγελέα, Γενικό Εισαγγελέα της Καλιφόρνια, αυτός ανακοίνωσε τους όρους, πέρα από τα χρήματα, θα μπουν χρονικά όρια, δεσμεύτηκε δηλαδή η εταιρεία, θα μπουν χρονικά όρια. Δεν θα υπάρχουν ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, να δούμε πώς θα το κάνει αυτό.
γιατί όταν μιλάμε για σχολικό ωράριο στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι διαφορετικές time zone, ξέρετε, καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί. Θέλει ένα προγραμματισμό δηλαδή. Φραγή της εφαρμογής κατά τις κρίσιμες μεταμεσονύκτιες ώρες, θα κλείνει δηλαδή το Instagram και το Facebook κατά τις κρίσιμες μεταμεσονύκτιες ώρες, όποιες και αν είναι αυτές τώρα. Και η απαγόρευση των φίλτρων αισθητικής, πλαστικής, χειρουργικής και άλλα μέτρα. Αυτό, αν εφαρμοστεί σε όλο το παντού από το Facebook και το Instagram, κατά κύριο λόγο από το Instagram, νομίζω θα προβληματίσει πάρα πολύ κόσμο, κατά κύριο λόγο κοπέλες, σε όλο τον πλανήτη, σε όλους όσους είναι χρήστες του Instagram, τέλος πάντων, αλλά και τους άντρες. Ο συμβιβασμός των 15,4 δισεκατομμυρίων ευρώ θα κατανεμηθεί στις πολιτείες σε βάθος δεκαετίας, ενώ εκκρεμεί η δικαστική του έγκριση. Η Καλιφόρνια αναμένεται να λάβει μεταξύ 1,28 και 1,80 δισεκατομμύρια, ενώ το Κολοράντο θα λάβει περίπου 527 εκατομμύρια ευρώ.

Τώρα για να πάμε και στην πλευρά της εταιρείας για να είμαστε, να έχουμε μια ισορροπημένη παρουσίαση του θέματος. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η ΜΕΤΑ απέρριπτε το σύνολο των κατηγοριών, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτείες επιδίωκαν μια παράλογη αποζημίωση, έτσι τη χαρακτήριζαν οι δικοί της δικηγόροι. Εχθές, ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος εταιρείας δήλωσε ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε θα αποδώσει μόνο εάν όλες οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης τροποποιήσουν το σχεδιασμό των πλατφορμών τους, φωτογραφίζοντας βέβαια κατά κύριο λόγο το TikTok αλλά και το YouTube φυσικά. Τι είπε μεταξύ άλλων λοιπόν ο νομικός σύμβουλος, ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος εταιρείας, ότι καθώς οι έφηβοι μετακινούνται με ευκολία ανάμεσα σε δεκάδες εφαρμογές, απαιτείται μια συνολική λύση για τον κλάδο. Καλούμε επομένως τους ανταγωνιστές μας, το TikTok, το Snapchat, το Snap και το YouTube, να εφαρμόσουν άμεσα αυτό το νέο πλαίσιο. Επίσης είπε το εξόχως υποκριτικό και εκπληκτικό, θα λέγαμε εμείς, πολύ πολιτικό ουσιαστικά. Ως γονέας, είπε, είμαι υπερήφανος τόσο για το έργο που έχει επιτελέσει η ΜΕΤΑ διαχρονικά για την προστασία των παιδιών. Τεράστιο έργο έχει επιτελέσει. Τεράστιο έργο. Εμείς το λέμε αυτό και προφανώς ειρωνευόμεθα. Όσο και για αυτή τη νέα πρωτοποριακή συμφωνία. Ναι, φοβερά πρωτοποριακή συμφωνία. Θυμίζει κάτι άλλες εποχές. Τέλος πάντων, καλός ή κακός. Ωστόσο, η επιτυχία της συμφωνίας εννοεί εξαρτάται από το αν όλες οι υπόλοιπες πλατφόρμες θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της ΜΕΤΑ. Εδώ να πούμε, η ΜΕΤΑ δεν πήγε όμως στη συμφωνία, ούτε έφτασε στη συμφωνία, ούτε τα εφήρμοσε τα μέτρα μόνη της, αναγκάστηκε, γιατί έβλεπε να έρχεται η ήττα της στη δίκη, αν θέλετε να το πούμε έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι και το YouTube, πέρα από τη Meta, και το TikTok και το Snap βρίσκονται, οι εταιρείες αυτές βρίσκονται, ή αν θέλετε οι εταιρείες που έχουν λειτουργούν τις πλατφόρμες αυτές, βρίσκονται αντιμέτωπες με χιλιάδες παρόμοιες αγωγές στις ΗΠΑ, τις οποίες έχουν καταθέσει οικογένειες, ιδιώτες, σχολικές περιφέρειες και άλλοι γενικοί εισαγγελείς. Και καθώς η Meta και το YouTube έχασαν την πρώτη από αυτές τις υποθέσεις που έφτασε στο ακροατήριο τον περασμένο Φεβρουάριο και καταδικάστηκαν βέβαια τότε να καταβάλουν λίγα, 6 εκατομμύρια δολάρια, σε νεαρή γυναίκα που προσεύχηκε στη δικαιοσύνη, ενώ το TikTok και το Snap συμβιβάστηκαν πριν η υπόθεση πάει σε δίκη. Ακόμα δύο αγωγές να πούμε που επρόκειτο να εκδικαστούν φέτος το καλοκαίρι, μία σε ομοσπονδιακό δικαστήριο και μία σε πολιτιακό της Καλιφόρνιας. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των, γι' αυτό το αναφέρουμε. Διευθετήθηκαν επίσης εξοδικαστικά έναντι μη ανακοινοθέντων ποσών. Ουσιαστικά δηλαδή τώρα, όποιος κάνει αγωγή και έχει επιχειρήματα έτσι, εναντίον των πλατφορμών, θα τις αναγκάσει να μπουν σε εξοδικαστικό συμβασμό. Γιατί είναι δεδομένο θα χάσουν. Να δούμε τώρα μήπως έχουμε και εδώ αντίστοιχες εξελίξεις, αν και το βλέπουμε αρκετά δύσκολο αυτό, όχι μόνο γιατί είναι τελείως διαφορετικό το νομικό σύστημα, δεν υπάρχει καμία σύγκριση μεταξύ του ευρωπαϊκού νομικού συστήματος σε γενικές γραμμές, κάθε χώρα έχει διαφορές βέβαια, αλλά γενικά η νομική λογική στην Ευρώπη είναι πολύ διαφορετική από αυτή στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες, νέες χώρες σε εισαγωγικά, χώρες όπως είναι η Αυστραλία ας πούμε, Καναδάς κλπ. Απικίες. Στην Ευρώπη είναι πιο δύσκολο γιατί αν μπορούμε τώρα να το εξηγήσουμε πάρα πολύ απλοϊκά, γιατί δεν είμαστε νομικοί, έχουμε πολύ υποτυπώδεις νομικές γνώσεις, αλλά επειδή διαβάζουμε τους νόμους και ενημερωνόμαστε για τις αλλαγές, ουσιαστικά στην Ευρώπη θεωρείται, πηγαίνει πολύ περισσότερο η ευθύνη σε αυτόν που τις χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες, ακόμα και αν είναι ανήλικος, παρά στις ίδιες τις πλατφόρμες. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα που χρησιμοποιεί ο σύγχρονος άνθρωπος, υπηρεσίες, καταναλωτικά προϊόντα κτλ. Υπάρχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης στο πώς τα χρησιμοποιεί ο ίδιος και όχι δεν επιμερίζεται ουσιαστικά. Ενώ τώρα στις ΗΠΑ ουσιαστικά επί της ουσίας μάλλον η ευθύνη πέφτει
στις εταιρείες που διαχειρίζονται τις πλατφόρμες, εφόσον αποδεικνύεται ότι δικαστικός, είτε μέσω συμβιβασμού είτε και από αποφάσεις δικαστηρίων, ότι οι ίδιες οι πλατφόρμες προσπαθούν να εθίσουν τους χρήστες, κυρίως τους νέους, για προφανείς λόγους.

Την ίδια στιγμή που εμείς ετοιμαζόμαστε, υποτίθεται, να απαγορεύσουμε τη χρήση των πλατφορμών αυτών ή των περισσότερων εξ αυτών από 1η-1η του 27 σε όσους είναι κάτω των 15, από 15 έτη στην ηλικία. Βέβαια δεν το βλέπουμε να εφαρμόζεται εμείς, αλλά θα δούμε. Πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, πολύ ωραίο τίτλο έχει το editorial του in.gr σήμερα, του κύριου Λευτέρη Λεχαραλαμπόπουλου, του γνωστού έγκριτου του δημοσιογράφου. Ο τίτλος είναι πολύ ενδιαφέρον. Οι εκλογές δεν θα κριθούν από την μπακαλική της κυβέρνησης, σε εισαγωγικά το μπακαλική, γιατί ο ψηφοφόρος, υποστηρίζει ο κύριος Χαραλαμπόπουλος, αναζητά ποιος θα τον κυβερνήσει, όχι ποιος θα τον εξαγοράσει. Δυστυχώς θα διαφωνήσουμε για αρκετούς ψηφοφόρους, όχι για όλους, για αρκετούς. Υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό ψηφοφόρων που ακριβώς αναζητούν ποιος θα τους εξαγοράσει. Ή μάλλον τους έχει εξαγοράσει και ήδη, μπορώ να σας πούμε. Αλλά από εκεί πέρα φυσικά κανένας δεν το παραδέχεται αυτό. Σε το δημόσιο χώρο. Στον εαυτό του το παραδέχεται πολλές φορές εμέσως πλην σαφώς.

Και Μητσοτάκη σήμερα είναι Θεσσαλονίκη, ήταν τουλάχιστον, γιατί εγγενίασε τις νέες γραμμές του μετρό προς Καλαμαριά και τα λοιπά. Είπε μεταξύ άλλων ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο της κυβερνητικής αδιαφορίας, με αποκορύφωμα κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά ανέφερε του κύριου Τσίπρα, που υποτίθεται ότι έκανε εγγένεια που δεν ήταν εγγένεια, τέλος πάντων. Απτή απόδειξη το μετρό Θεσσαλονίκης ότι η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Και ως πρόβλεψη, προφητεία ή τραγική ειρωνία αν προτιμάτε, έδωσε ραντεβού στην πόλη για την παράδοση της Πόντου, της γραμμής προς Πόντου δηλαδή, τον Απρίλιο του 2027, παρακαλώ, που μάλλον θα έχουν γίνει εκλογές και μάλλον δεν θα είναι ο ίδιος πρωθυπουργός. Μάλλον, πιθανώς, μπορεί, ίσως. Μπορεί να μην είναι κανένας πρωθυπουργός δε. Μπορεί να πάει υπηρεσιακός ο πρωθυπουργός να εγγενιάσει τις νέες γραμμές. Αν βέβαια δεν θα γίνουν ποτέ εγγένεια, εφόσον έχουμε υπηρεσιακό πρωθυπουργό, δεν τις αφήνουν αυτές τις ευκαιρίες οι επαγγελματίες εντός εκτός αγωγικών της πολιτικής.

Και βέβαια άλλη μία φέτος το καλοκαίρι, βιβλική όπως περιγράφεται από τα μίντια, είναι το γνωστό, εντάξει, κλισέ, χρησιμοποιείται για να δείξει ότι είναι πολύ μεγάλη καταστροφή, στο Νεπάλ αυτή τη φορά, με μεγάλη κινητοποίηση και στην Κίνα για να βοηθήσουν, τσουνάμι λάσπης. Κατέλαβε χωριά, κατέστρεψε πόλεις. Εντυπωσιακό και απ' την άλλη τραγικό το φαινόμενο για τους κατοίκους της περιοχής. Πάμε εμείς σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
2: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
1: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
2: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
1: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
3: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
4: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύτερα. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
11: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
12: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Pils Hellas Εξάδα μόνο 2,98 και Pepsi Ivy και 7up 1500ml σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Dove σε χρυσές τιμές και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Γαλαξίας.
13: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ιδού η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη είναι ο κεντρικός τίτλος. Αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου, του περίφημου καλωδίου σύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Η Άγκυρα επαναφέρει την απέτησή της για συγκυριαρχία. Η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανούσιες δηλώσεις, σύμφωνα με την εφημερίδα. Αμήχανη σιωπή για τις business της γαλλικής Meridiam, που ανέλαβε το έργο με το καθεστώς Ερντογάν. Ό,τι προλάβει ο Άδωνης ξεπουλά τώρα και τα ασημικά σε εισαγωγικά του Υπουργείου Υγείας με τη μορφή αξιοποίησης σε εισαγωγικά πάλι. Επικοινωνιακό σώμα με τη συντάξη χειρίας. Το αυτονόητο βαφτίζεται παροχή. Κάτοικοι της Νάξου προσέφηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε σχέση με το νέο χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ κατά κύριο λόγο. Στοιχεία σοκ σύμφωνα με την εφημερίδα. Η κρίση χτυπάει πλέον και τις μεγάλες επιχειρήσεις με βασικές εξαιρέσεις τα τρόφιμα και τα καύσιμα. Γιατί αυτά μια χαρά πάνε. Όπως είπαμε και χθες, υπογράφεται η συμφωνία για τις δύο ιταλικές φρεγάτες σε ειδική τελετή στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, η παρουσία των Υπουργών Άμυνας. Και τι λέει ο φιλότουρκος Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας δηλαδή, νομιμοποιεί το ψευδοκράτος η Ισπανική Μπαρτσελώνα, οργανώνει ποδοσφαιρικό κάμπ στην κατεχόμενη Κύπρο. Συγγνώμη αγαπητοί συνάδελφοι της Δημοκρατίας, αλλά με την ίδια λογική και όσοι έχουμε πάει στα κατεχόμενα τα έχουμε νομιμοποιήσει ως κράτος, διότι όταν μπήκαμε μας φραγίσαν το διαβατήριο με το σήμα τη σφραγίδα των κατεχομένων. Οπότε μη λέμε τώρα ότι να είναι και μη λέμε πράγματα για εντυπωσιασμό. Μπορεί de jure να μην είναι αναγνωρισμένο φυσικά όπως και έτσι πρέπει το κράτος, το βόρειο-ανατολικό κράτος, ας πούμε που δεν υπάρχει ψευδοκράτος στην Κύπρο, αλλά de facto είναι αναγνωρισμένο, όπως αντίστοιχα είναι αναγνωρισμένα de facto και όσα εδάφη έχει καταλάβει μέσω επικισμού το Ισραήλ, ξέρετε πού, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε. Ελεύθερος τύπος. 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις χειρίας. Οι δικαιούχοι πολύ λίγοι, όντως. Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπαμε, το κάνουμε. Αυτό το είπε και για το μετρό. Η κυρία Κεραμέως είπε τέλος σε μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Άντε να πάρουν και άλλες μεγάλες κοινωνικές αδικίες σειρά όμως, Εκνευρισμός για τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, σενάρια εμπλοκή σε πιθανή κρίση, ένταση ή πόλεμο από την Τουρκία. Ναι. Με γεμάτες βαλίτσες στη Βόρεια Ελλάδα, πρωθυπουργός. Θα κάτσει πολύ, φαίνεται. Στις Ράγες, στο μετρό, στην Καλαμαριά, 5 νέοι σταθμοί εγκαινιάζονται σήμερα, γενιάστηκαν.

Τα νέα, κεντρική είδηση, φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας. Πρώτη μεγάλη νίκη, ο τίτλος. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο χτυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτόν ιδιαιτέρως θανατηφόρο. Για μια απίστευτη στιγμή σε μια 40χρονη μάχη μιλούν ερευνητές, καθώς διαφαίνεται ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί μια μικρή ομάδα μεταλλαγμένων γονιδίων. Ελπίδες και για άλλους καρκίνους. Μας κάνει εντύπωση πάντως που αυτή ειδικά την περίοδο ενέκρινε ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων νέα θεραπεία. Μας κάνει εντύπωση. Άμα δείτε ποια είναι η ηγεσία του αντίστοιχου Υπουργείου Υγείας, αν και δεν υπάρχει Υπουργείο Υγείας στις ΗΠΑ, θα καταλάβετε γιατί μιλάμε. Βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια, τα είπαμε, εκατοντάδες νεκροί, κατολισθήσεις και τεράστιοι βράχοι έπνιξαν στο διάβα τους τεράστιοι ποταμοί, τσουνάμι λάσπης όπως είπαμε, πνίγηκαν χωριά και πόλεις, βασική αιτία κλιματική αλλαγή σύμφωνα με τους επιστήμονες. Ευρωδικαστήριο, νέα προσευγή στο Στρασβούργο για τις υποκλοπές. Και ο δημοσιογράφος κ. Κουκάκης απευθύνθηκε στο Ευρωδικαστήριο για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Συμβιβασμός Μαμούθ, το πρώτο θέμα που αναφέραμε, από τη ΜΕΤΑ 17 δισεκατομμυρίων μέχρι 17 δισεκατομμυρία δολάρια, γιατί ο Γκέιτς θέλει να συναντηθεί με τον ΣΥ για την τεχνητή νοημοσύνη βασικά. Ακρίβεια, τρεις παρεμβάσεις για ρεύμα, καύσιμα, τρόφιμα, προσεχώς, λέει η εφημερίδα. Κάποτε. Το κάποτε είναι κοντά στο ποτέ. Πάμε και στο μακελιό. Άκρος απόρριτες πληροφορίες για ισχυρό χτύπημα της μαφίας, πολιτικός παράγων πληρώνει και δίνει εντολές, λέει εδώ σε εισαγωγικά. Κάποιος το είπε. Σκοτώστε τον, συμβόλαιο θανάτου για γιο εφοπλιστή. Προετοιμάζεται εδώ και καιρό για γόνο σημαίνοντος οικονομικού κολοσσού. Και μετά από κάτω, κάτι το οποίο είναι αντιφατικό. Γιατί δημοσιοποιούμε το ρεπορτάζ. Παιδιά, το ρεπορτάζ δημοσιοποιείται. Θα μπορούσε να λέει γιατί δημοσιοποιούμε την είδηση, γιατί δημοσιοποιούμε την πληροφορία. Και όχι το ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ σημαίνει ότι δημοσιοποιείται. Από τη φύση του δηλαδή. Τη λέει, η λέξη ίδια το λέει. Τέλος πάντων, τι ψάχνουμε τώρα, το μακελιό είναι. Φαρισαίος και υποκριτής Μητσοτάκης ήρθε από την παραλία. Όχι την ταινία προφανώς. Κάποια παραλία. Να δώσει

Αλήθεια, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα δηλαδή που συμβαίνει αυτό. Και φυσικά οφείλεται και στο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η γυραιά Ήπειρος. Η αιστεία. Συντεταγμένη οπισθοχώρηση από τη διακήρυξη των Αθηνών, αυτή μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, τριπλή παρέμβαση Ροζάκη Γεραπετρίτη Διαμαντοπούλου, κατηγορούν την Τουρκία για διαφωνία στην ερμηνεία τη για μονομερείς ενέργειες με αφορμή τα πάρκα και καλώδια και προτείνει την κατάθεση χαρτών και συντεταγμένων, πια στο λέμε εμείς το αυγό, και κούρευτο,

Η εφημερίδα των συντακτών ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα. Σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή ουσιαστικά υποστηρίζει εδώ η εφημερίδα ότι μία σύμπραξη εταιριών, ένα cluster, όχι, ένα trust, fund, οτιδήποτε, θα αναλάβει να καταγράψει την προαξιοποίηση περιουσία και θα πάρει 10 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί δεν μπορεί να την καταγράψει το ελληνικό κράτος αυτή? Το Υπουργείο Υγείας δεν μπορεί να καταγράψει την προαξιοποίηση περιουσία? Πρέπει να το αναλάβουν εταιρείες. Okay. Σε πρώτη προτεραιότητα, πωλήσεις, ενοικιάσεις, παραχωρήσεις για αποκόμιση οικονομικού όφελος. Αυτό δεν είναι κακό απαραίτητα. Βέβαια, εδώ υποστηρίζεται ότι ουσιαστικά πάμε για ξεπούλημα. Δηλαδή θα πωληθούν και δεν θα αξιοποιηθούν απλώς. Ούτε θα ενοικιαστούν, ούτε θα παραχωρηθούν κλπ. Θα πουληθούν. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλάει για πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση. Θα μπορούσε να είναι. Προσδοκά έσοδα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και προαναγγέλει το ίδιο μοντέλο διαχείρισης για όλο το δημόσιο. Ναι, δεν προλαβαίνετε τώρα. Ό,τι κάνατε, κάνατε, παλικάρια. Αλλού καλός, σπάνια. Αλλού τραγικός. Και δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες αυτές, γιατί το ίδιο όντως κάπως έτσι γίνεται και με το νερό και με άλλους τομείς. Ας πούμε τι έγινε με τα ΕΛΤΑ, θυμόσαστε τι έγινε. Μπάχαλο. Με τα ελληνικά ταχυδρομεία. Μπάχαλο. Αλλού κλείνανε, αλλού ανοίγανε, αλλού ξανακλείνανε. Ακόμα και αυτά τα πράγματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα ή αν θέλετε εύκολο να τα διαχειριστεί ένα κράτος, στην Ελλάδα... Νέο χώρο ταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Σωρία προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας από όλη την Ελλάδα. Απολύτως αναμενόμενο. Κυβέρνηση, τα μεγάλα εμπόδια στην προσέλκυση ψηφοφόρων. Δώστε κάτι παραπάνω, ρε παιδιά. Χρέος, τα μυστήρια, σε εισαγωγικά, της πρόωρης αποπληρωμής. Και ενώ σήμερα, όπως είπαμε, εγκαινιάστηκαν 5 νέοι σταθμοί στο Μετρό Θεσσαλονίκης, στην Κυψέλη, λόγω των εργασιών του Μετρό που έχουν σταματήσει, της επέκτασης που έχουν σταματήσει, ακατάλληλα και προσωρινώς ακατάλληλα κτίρια. Αγωνία από τα στοιχεία της μελέτης τροτότητας και σχετικής διακινδύνευσης της ελληνικό Μετρό. Ωραίος τίτλος. Σήμερα παραδίδονται αποσπάσματα στους πραγματογνώμονες των κατοίκων. Το ξέχασε με το οποίο ο κ. Μητσοτάκης, αλλά τι να κάνει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η Καθημερινή. Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο. Ο ρόλος της γαλλικής Meridiam. Μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μία απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υποστηρίζει. Η εφημερίδα βέβαια στατιστικός, έτσι. Φωνικές πλημμύρες σάρωσαν τον Νεπάλ. Υπάρχει και σχετική φωτογραφία ενδεικτική της κατάστασης. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. 75 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα. Ποιοι είναι οι τρεις λόγοι σύμφωνα με την εφημερίδα? Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, αναπόφευκτη, δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Η προσαρμοστικότητα του κοινού κουνουπιού στη χώρα,

Είναι προσαρμοστικό. Κάτι θυμίζει αυτό, κάτι θυμίζει. Τέλος πάντων. Και η απουσία προγραμμάτων κατά πολέμησης των κουνουπιών από ορισμένους δήμους. Κυρίως στην Αττική, θα πρέπει να πούμε. Με συμβολικό ενίκιο στις φοιτητικές εστίες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Και από την αρχή του έτους έως και τις 26 Αυγούστου έχουν υποβληθεί περισσότερες από 25.000 καταγγελίες από πολίτες για φορολογικές παραβάσεις. Μία στις τρεις θεωρείται βάσιμη.

Η Κόντρα, η εφημερίδα Κόντρα, υποστηρίζει ότι γίνονται βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλοπ. Ελεγχόμενες από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ, ενώ πρημοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Το πρημοδοτούν σε εισαγωγικά. Το σχέδιο προβλέπει, σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκης σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Και το ρεπορτάζ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι στην εναγώνια προσπάθειά του να ανακόψει τη μεγάλη δυναμική του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και να διαμορφώσει συνθήκες διαρκούς σύγκρουσης ανάμεσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ, το Μαξίμου καταφεύγει για μια ακόμα φορά στην παραγωγή στημένων δημοσκοπήσεων επιστρατεύοντας κρατικοδίαιτες εταιρείες. Στη Λικόντρα σε όλα έχει τίτλο «Καυτό φθινόπωρο». Όχι ότι θα έχει πολύ ζέστη. Μπορεί να έχει και πολύ ζέστη, όταν τα λέμε. Εκτός από την ακρίβεια και τα ελληνοτουρκικά, πονοκέφαλο για την κυβέρνηση αποτελούν και οι νέες υποθέσεις σκανδάλων. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένεται να διαβιβάσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη συνέχεια στη Βουλή τις δικογραφίες που αφορούν στα σκάνδαλα με τα υδρόμετρα της ανακύκλωσης. Έχει επίσης ολοκληρωθεί και η νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αυτό δεν πρέπει να τα ξεμπερδέψουμε εύκολα. Είναι σίγουρο ότι η κυβέρνηση για μια ακόμη φορά θα επιχειρήσει να απαξιώσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην εναγώνια προσπάθειά της να προστατεύσει τα κυβερνητικά στελέχη που εμπλέκονται στα σκάνδαλα. Άλλωστε, όπως υποστηρίζω στο Μαξίμου, το πολιτικό κόστος από τα σκάνδαλα είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με την ακρίβεια. Και δυστυχώς έχουν δίκιο σε αυτό. Δυστυχώς. Αναποφεύκτως. Καταπατούν πλήρως την ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η Άγκυρα δημοσίευσε τους χάρτες με τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Ακριβώς το ίδιο αντιστρέψε το, ήταν τα τουρκικά μημεία που λέγανε για τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα. Θανατηφόρο το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη, τουλάχιστον 35.000 θάνατοι από τον καύσωνα. Τι ισχύει στην Ελλάδα, εντάξει, δεν έχουμε. Δεν είχαμε και καύσωνα ουσιαστικά. Τώρα έχουμε κάποιες μέρες, είναι η έκτη μέρα που έχουμε αυξημένη θερμοκρασία. Είχαμε και ένα διήμερο, νομίζω, τρεις μέρες μέσα στο καλοκαίρι. Όταν λέμε 35.000 θάνατοι από τον καύσωνα, φυσικά έπαιξε ρόλο ο καύσωνας. Δεν ήταν το αίτιο θανάτου μόνο ο καύσωνας, δηλαδή θερμοπληξία. Όχι. Μιλάμε για... προκάλεσε το θάνατο, αλλά δεν ήταν το μοναδικό αίτιο. Και εκκρεμότητες με την εφορία, τι παράξενο, ποιοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα. Εκκρεμότητες με την εφορία έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι που θα πρέπει να τακτοποιηθούν. Τροποποιητικές δηλώσεις τους μέχρι το τέλος του 26 και αφορούν αναδρομικά, κάλυψη τεκμηρίων, δηλώσεις από βιοσάντων και κατοίκων εξωτερικού. Όσοι αμελήσουν να υποβάλουν τις δηλώσεις κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα προφανώς. Πάμε και στο ποντίκι με τον υπέρτιτλο... και κόκκινο, με τους κόκκινους χαρακτήρες, τα ισχυρά χαρτιά όμορφα καίγονται. Κάνει μια παράφραση της γνωστής σερβικής ταινίας «Τα όμορφα χωριά όμορφα καίγονται». Ανησυχία στην κυβέρνηση, σύμφωνα με την εφημερίδα, για το αποτέλεσμα των μέτρων που θα εξαγγείλει. Λες και θα τα παρακολουθήσει κανείς εξαγγελίες. Όλοι θα τα δουν από τις ιστοσελίδες. Και ανάλογα με το τι πιστεύει ο καθένας από κάποια δελτία ειδήσεων, που θα τα παρουσιάσουν και διαφορετικά φυσικά, εννοείται, και θα τυποποιηθούν τα μέτρα σε 3, 4, 5, 6 φράσεις. Τα επιδόματα, οι αυξήσεις κτλ. Δεθ ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις. Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα και επένδυση στις μειώσεις τιμών στο σούπερ μάρκετ με τη συμφωνία κυρίων που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την Τρίτη. Άντε από τη Δευτέρα. Προβληματισμός για την πλειοδοσία παροχών από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Και έχουμε στη φωτογραφία με το κλασικό σε εισαγωγικά μοντάζ που κάνει, φωτομοντάζ που κάνει το ποντίκι. Έχει τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος λέει σε ένα συνεφάκι, κόμικ συνεφάκι, εγώ θα κάτσω εδώ στη γωνίτσα μου, θα ετοιμάζω το κομματάκι μου ήσυχα, δεν θα σας ενοχλώ.

και ριζοσπάστης κράτος εργοδοσία, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, οι εισφορές των εργαζομένων. Με νομοσχέδιο που συζητιέται στη Βουλή, επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση και ρίχνουν τον τζόγο τους στο τζόγο του σκόπου μια ζωή των ασφαλισμένων με κάλπιες υποσχέσεις για καλύτερες συντάξεις.

και political. Το ψηφιακό μάτι ξαναμπαίνει σε τροχιά. Χίλιες κάμερες καταγραφής παραβάσεων. Ξεπαγώνει ο διαγωνισμός των 44 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα προθεσμία για την υποβολή προσφορών. Άντε πάλι τα ίδια. Και για δείτε κάτι ενδιαφέρον εδώ, σύμφωνα με την political, έτσι. Δήμαρχος στην Αττική και στην παραλία του Αλίμου επιβάλλει 2 μέτρα και 2 σταθμά για τα κέντρα διασκέδασης, λέει εδώ η εφημερίδα. Κάποιοι κάτοικοι καταγγέλουν ότι μαγαζί γνωστού επιχειρηματία εξαναγκάζεται να κλείνει τη μουσική στις 11 όταν οι εκλεκτοί του δημάρχου την έχουν στο τέρμα στις 4.30. Ωραία. Καλοκαιρινά θέματα αυτά. Λοιπόν, και κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με το μανιφέστο «Προβληματισμός στο Μαξίμου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος». Από πότε άρχισε να προβληματίζεται το Μαξίμου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ρε παιδιά? Ρε παιδιά, ελάτε τώρα μεταξύ μας, έτσι σοβαρά τώρα. Από πότε? Τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό. Σύμφωνα με το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, προβλέπεται η δυνατότητα δόμησης δίπλα στο κύμα. Αλλά κατά τα άλλα, πώς προβληματίζεται για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος? Αντιφατικά μας τα λέτε λίγο. Στη Γαλλία και την Ισπανία, οι αδόμητες παράκτιες ζώνες ξεκινούν από τα 100 μέτρα. Προφανώς. Και λίγα είναι.

Σοφία Βούλτεψη, το ψαλίδι μα εισαγωγικά τη Νέα Δημοκρατία δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Ο καθένα έχει την άποψή του. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, η μεγάλη αυταπάτη. Όταν ο Τσίπρας μοίραζε 13,5 δις σαν στραγάλια. Λίγους μήνες αργότερα έφερε με περίσσια κοινικότητα το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο των 100 δις. Α, ήταν αχρίαστο. Ακόμα σε αυτό είμαστε βέβαια, αλλά είναι αχρίαστο. Αυτά προς το παρόν, αγαπητοί ακροατές. Θα πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί για τη δεύτερη ώρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
4: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
4: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
4: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
4: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
5: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
9: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο, μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
10: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Ο Λάιτμα από τον Κάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα. Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα. Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα. Αστέρα μου!
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές. Δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938. Εσείς ή απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις εφημερίδες πανελλαδικής εμβελίας. Πάμε και στην τοπική επικαιρότητα. Έχουμε αρκετά θέματα σήμερα τοπικού ενδιαφέροντος. Πάμε τώρα όμως στην One Voice. Συνέντευξη σοκ. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις του Προέδρου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό. 50% αύξηση στην εργασία ανηλίκων. Η φτώχεια σπρώχνει τις οικογένειες να βγάζουν τα ανήλικα παιδιά τους στη δουλειά. Πάλι καλά που τη βγάζουν στη δουλειά. Πουθενά αλλού να μην τα βγάλουν. Είναι ενδεικτικό πάντως μιας κατάστασης, αν ισχύει βέβαια και ισχύει σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου. Ενδεικτικό μιας κατάστασης και βέβαια όντως οι ανήλικοι δεν πρέπει κανονικώς να εργάζονται. Σε ισορροπημένες χώρες δεν εργάζονται. Εθνικός κήρυκας ελπιδοβόρο βήμα στη μάχη κατά του καρκίνου του παγκρέατος. Εγκρίθηκε φάρμακο από τον FDA. Υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων είναι αυτό. Υπό την αιγίδα του ΟΗΕ το πρώτο ραντεβού Χριστοδουλίδη Ερχιουρμάν. Συμφώνησαν σε εβδομαδιαίες συναντήσεις. Υπάρχει και στη φωτογραφία ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αριστερά και ο τουρκοκύπριος ηγέτης του ΦΑΝ Ερχιουρμάν συνομιλούν κατά τη συνάντησή τους εντός ελεγχόμενης από τα Ηνωμένα Έθνη νεκρής ζώνης εχθές Τετάρτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά στα όρια εμπορικού πολέμου, υπάρχουν όμως ακόμα περιθώρια συμφωνίας. Και ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή VIP προσκλήσεις πρέσβεων σε αγώνα του Τραμπ. Θα μου πείτε τι αγώνα ήταν, θα αγωνιστεί ο Τραμπ σε κάτι wrestling? Όχι. Δυσαρέσκεια σε διπλωματικούς κύκλους σύμφωνα με ρεπορτάζ του New York Times προκάλεσε η ευνηδιαστική ακύρωση VIP προσκλήσεων που είχαν δοθεί σε ξένους πρέσβεις για τον αγώνα IndyCar Freedom 250 Grand Prix, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον με την υποστήριξη του Προέδρου. Ντόναλντ Τραμπ δεν αγωνίστηκε ο ίδιος. Σύμφωνα πάντα με το New York Times, το State Department είχε προσκαλέσει 2 εβδομάδες νωρίτερα ξένους διπλωμάτες σε ειδικό χώρο φιλοξενίας, προβλεπόταν μεταφορά στην πίστα, δωρεάν φαγητό και ποτά, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν, σκιασμένοι χώροι και ανεμιστήρες υδρονέφωσης. Ενώ ο ενδυματολογικός κώδικας περιγραφόταν ως Summer Sick Golf Attire, δηλαδή ντυθείτε σαν να πάτε να παίξετε γκολφ. Το βράδυ του Σαββάτου, ωστόσο, ορισμένες πρεσβείες ενημερώθηκαν ότι λόγω αλλαγών από τους διοργανωτές η VIP πρόσβαση ακυρωνόταν. Το State Department ζήτησε συγγνώμη και προσέφερε 2 δωρεάν εισιτήρια γενικής εισόδου. Λες και είχε να κάνει, ξέρετε με τι. Και όχι με πρέσβεις. Πώς γνωστόν, σε κάθε χώρα εκπροσωπούν τον επικεφαλής της χώρας, ή αν θέλετε το υψηλότερο αξίωμα. Εάν μιλάμε για δημοκρατική, ξέρετε ποιο είναι, αν μιλάμε για άλλες χώρες, αντιστοίχως. Κιβωτός Ορθοδοξίας. Ο Μητροπολίτης Σουηδίας Κλέοπας ή Κλέοπας, δεν ξέρουμε, γιατί είναι και με κεφαλαία εδώ, για το ενδιαφέρον των νέων για την Ορθοδοξία στις χώρες της Σκανδιναβίας, και το έχει με ΑΥ, τέλος πάντων. Οι νέοι κοντά στην Εκκλησία. Στη Σκανδιναβία. Απογευματινή. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανίκητα τείχη. Wow. Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Τι σηματοδοτεί η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την αγορά 2 φρεγατών Μπεργκαμίνη. Τα πάμε χτες. Στις 8 Σεπτεμβρίου υπογραφές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Τι άλλο ακολουθεί? Λογικά θα πάρουμε κάτι. Τη Γερμανία δεν έχουν πάρει κάτι. Και ενώ υψώνονται ανίκητα τείχη στο Αιγαίο, με πίσω εδώ στα υπηρωτικά, κεραμίδια από χρυσάφι. Πόσο κοστίζει να χτίσει σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία? Και
ακόμα καλύτερα, αφού υψώνονται λοιπόν τα ανίκητα τείχη στο Αιγαίο για να προστατευτούμε από τους Τούρκους, Αγαρινούς, δεν ξέρω εγώ από ποιους, δικαίωμα στην ελπίδα τιτλοφορείται θέμα που τι αφορά, φαντάζεστε. Όχι, τι φαντάζεστε ότι αφορά θέμα που έχει τίτλο, υπέρτιτλο, δικαίωμα στην ελπίδα. Λοιπόν, η ελπίδα εδώ είναι η φανουρόπιτα. Γέμισαν οι εκκλησίες από πιστούς με φανουρόπιτες. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, κρατώντας το ταψί τους, περίμεναν στην ουρά για το καθιερωμένο διάβασμα. Σε εισαγωγικά, 27 Αυγούστου 2026. Όχι 1526, έτσι. Εμείς κρατάμε τις θετικές ειδήσεις. Υψώνονται ανίκητα τείχη στο Αιγαίο και μέσα θα βρείτε, θα πάρετε τη φανερότητα και κάτι θα βρείτε, αν το έχετε χάσει βέβαια. Τώρα, αν έχετε χάσει κάτι σαν την, για παράδειγμα, αξιοπρέπειά σας, είναι λίγο δύσκολο με φανουρόπιτα να γίνει αυτό. Συνήθως η φανουρόπιτα πιάνει, από ό,τι ξέρουμε εμείς που δεν έχουμε μεγάλη σχέση με αυτά. Άμα έχεις χάσει κανένα δαχτυλίδι, άμα έχεις χάσει το μυαλό σου. Περισσότερα στο ειδικό ένθετο της εκπομπής που έρχεται αμέσως τώρα και είναι η παρουσίαση του πρωτοσέλιδου της Ελεύθερης Ώρας. Περιέργως δεν έχει αναφορά στη φανουρόπιτα σήμερα. Εγκλήματα δίχως αρχή και τέλος στην Ελλάδα. Μαχαίρωσε τη σύζυγό του και ήπιε πετρέλαιο. Διαλύεται η Ένωση λόγω Γερμανίας. Το ακροδεξιό σε εισαγωγικά το βάζει. Αφεντέ, επαληθεύει Άγιο Παΐσιο. Τώρα, είναι η αλήθεια ότι αν κάποια στιγμή η Ένωση αλλάξει μορφή ή αν διαλυθεί κιόλας όπως λέει εδώ, εισαγωγικά ή χωρίς, η Γερμανία θα το μεθοδεύσει. Είναι η μόνη χώρα που μπορεί να το κάνει ουσιαστικώς λόγω ισχύως και σημασίας. Αν και τα τελευταία χρόνια για διάφορους λόγους και η Γαλλία προσπαθεί να παίξει το ρόλο της πρώτης δυνάμεως στην Ένωση, για να πούμε ότι και η Ιταλία έχει κάτι τέτοιες διαλύψεις μεγαλείου. Ένας πολίτης στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης, είναι μυθιστορηματικού χαρακτήρα προφανώς το θέμα, τι θέλουν και τι ζητούν οι Έλληνες από τους αρχηγούς των κομμάτων. Και στο θέμα με την AI εδώ πέρα, φωτογραφία τραγικής φύσεως και αισθητικής, ξυπνάτε Έλληνες γιατί ο Ερντογάν έδεσε την ουρά του αλόγου, συσσαγωγικά. Την Παναπολέμου, η αναφορά επίσημου εγγράφου της Άγκυρας σε Ελλάδα, Ισραήλ και ασπίδα του Αχιλέα και μια άγνωστη προφητεία για ελληνοτουρκική σύραξη στο Αιγαίο. Είπαμε είναι ανίκητα, υψώνονται ανίκητα τείχη στο Αιγαίο. Τώρα τι λέει η Ελευθερία δεν ξέρουμε.

Την αυτεμπορική ακρίβεια και στα τραπεζικά δάνεια. Γιατί θα έπρεπε να αποτελεί να ξέρεις, δηλαδή. Αναμένεται σε ρία αυξήσεων στα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ολοκληρώνεται η στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τώρα, τη Δευτέρα, τελειώνει αυτό. Το τι κάναμε εμείς στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, περιμένουμε να δούμε τον απολογισμό. Και ερχόμαστε στην τοπική επικαιρότητα, καθώς σιγά σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε σε ρυθμούς της νέας σεζόν, δηλαδή βγαίνουν και όλες οι εφημερίδες της περιφέρειας Πελοποννήσου, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, λακωνικός τύπος. Κλειδωμένα σχολεία σε χωριά που αδειάζουν. Κλασικά και στην Αρκαδία θα έχουμε τις επόμενες μέρες τις ανακοινώσεις σχετικές. Σε αναστολή 6 νηπιαγωγεία και δημοτικά στη Λακωνία, 26 στην Πελοπόννησο. Θα πούμε και για την Αρκαδία. Ζήτημα βιωσιμότητας του κλάδου θέτει το επιμελητήριο. Μιλάμε για τα φωτογραφία στη Λακωνία. Λόγω και του γεγονότος ότι οι φωτογραφίες, ας πούμε, για τις νέες ταυτότητες λαμβάνονται, μπορούν να λαμβάνονται και στα αστυνομικά τμήματα. Με πολύ μικρότερο κόστος προφανώς. Και ισχυρό αίτημα των Βρεσθένων για κατασκευή δεξαμενής νερού. Ελευθερία της Καλαμάτας, το δύσκολο παζλ της στάθμευσης και οι λύσεις που εξετάζονται. Το κυκλοφοριακό έμφραγμα στο κέντρο της Καλαμάτας. Επιβατική κίνηση στο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, ο Διεθνής Αεροελμένας Καλαμάτας είναι αυτός. Μεγάλα βήματα, αλλά μένει μικρό αεροδρόμιο. Και στο άρθρο γνώμης της εφημερίδας, το κατά κάποιο τρόπο editorial, η πολιτική αδιαφορία οδήγησε στην κατάρρευση, όπως τη χαρακτηρίζει εδώ, το αεροδρομίου. Καθημερινά είναι τα προβλήματα και οι διαμαρτυρίες ταξιδιωτών για την κατάσταση στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, το οποίο, να πούμε, δεν το έχει αναλάβει πλήρως ακόμα η ιδιωτική εταιρεία Fraport, που πήρε το διαγωνισμό. Οι συνθήκες περιγράφονται ως τριτοκοσμικές, με έλλειψη νερού αλλά και αξιοπρεπών χώρων υγιεινής. Τα προβλήματα αυτά δεν είναι καινούργια, αλλά φαίνεται πως η κατάσταση έχει πλέον ξεφύγει. Να το έχετε υπόψη σας, εάν πρόκειται να το επισκεφτείτε και να ταξιδέψετε. Μεσσηνιακός λόγος. Λοιπόν, εμείς έχουμε σήμερα λευκή νύχτα, αλλά σύμφωνα φυσικά με το Μεσσηνιακό λόγο, που είναι εβδομαδιαία εφημερίδα της Μεσσηνίας, η λευκή νύχτα το Σάββατο στην πόλη της Καλαμάτας αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Την περασμένη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε δευρυμένη σύσκεψη για τη μεγάλη εμπορική γιορτή. Το θάρρος της Μεσσηνίας. Στις πιο ευάλωτες περιφέρειες με τους ελαιώνες της Μεσσηνίας στο επίκεντρο προβλέπεται ερημοποίηση στο 51,55% της Πελοποννήσου. Μόνο εκεί, μόνο στη γη. Θα μπορούσαμε να έχουμε υπόψη μας και άλλους τύπους ερημοποίησης της Πελοποννήσου, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση αυτό. Λοιπόν, και ερχόμαστε στα τοπικά εδώ της Αρκαδίας, να ξεκινήσουμε με την λευκή νύχτα. Εντάξει, εκτός από τα γνωστά, τη μουσική που θα αναπαράγεται από DJs βέβαια και από γκρουπ, αλλά όχι μεγάλα ονόματα κτλ. Δεν έχουμε, η λευκή νύχτα της Τρίπολης έχει φύγει από αυτή τη λογική, χωρίς να έχει προσθέσει κάτι άλλο όμως. Υπάρχουν προσφορές στα καταστήματα να πούμε ότι η διοργάνωση φυσικά είναι του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Τρίπολης, ο Ερμής. Συνδιοργανωτές είναι το Επιμελητήριο Αρκαδίας, ο Δήμος Τρίπολης και ο Σύλλογος Καφέ Εστιατόρων Αρκαδίας.
συμμετέχουν σε παράλληλη δράση πρόσκοποι Τρίπολης. Και βέβαια χορηγοί είναι γνωστά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης.

Αλλά αφήσουμε την Τρίπολη και τη Λευκή της νύχτα απόψε. Ήδη βέβαια έχει ξεκινήσει τη Λευκή νύχτα, όπως ξέρετε, δεν είναι μόνο η νύχτα, είναι από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Τώρα λέει 11 το πρόγραμμα, θα δούμε μέχρι πότε θα πάρει. Λοιπόν, μία εδώ ανακοίνωση έχουμε από το Δήμο Μεγαλόπολης σχετικά με τις αποφάσεις του χθεσινού Δημοτικού του Συμβουλίου. Λοιπόν, μετά από 15 χρόνια ο βιολογικός καθαρισμός Μεγαλόπολης μπαίνει στην οριστική λειτουργία. Και όπως αναφέρει η ίδια η Δημοτική Αρχή, βέβαια, σε ανακοίνωση της, κομβική σημασία εξέλιξη αποτελεί είσοδος του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου στην οριστική του λειτουργία μετά από 15 χρόνια καθυστερήσεων και εκκρεμωτήτων. Ναι, αλλά σε λίγο δεν θα βρίσκατε μεγαλοπολίτες, αγαπητοί. Και τώρα δηλαδή, μάλλον αργά είναι. Φοβάμαι. Και λοιπά και λοιπά. Εντάξει, ο βιολογικός καθαρισμός είναι γνωστό ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για κάθε περιοχή. Και υπάρχουν τα ευχαριστήρια προς υπουργούς και τα λοιπά, γιατί εξασφάλισαν τα χρήματα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα, σε άλλες αποφάσεις του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαλόπολης, εξασφαλίστηκαν 3 εκατομμύρια ευρώ μέσω της ένταξής του στο στρατηγικό σχέδιο της κοινής αγροτικής πολιτικής. Μάλιστα. Οι πόροι αυτοί προφανώς αποτελούν έμπρακτη στήριξη του αγρότη και του κτηνοτρόφου, αυτού που έχουν απομείνει φυσικά. Και νέες πιστώσεις ελήφθησαν από το Συμβούλιο σημαντικές αποφάσεις για την εξασφάλιση νέων πιστώσεων, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν εξασφαλιστεί ακόμα, για την αποκατάσταση δικτύων και υποδομών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, για τη σύνταξη μελετών για το δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο των σχολικών μονάδων της πόλης και την υλοποίηση πανεβάσεων βελτίωσης της βατότητας κοινόχρηστων χώρων και αγροτικών δρόμων στον Τρυπόταμο. Και δεν λέει κανένας ότι αυτά δεν είναι σημαντικά έργα ή κάτι άλλο, αλλά μιλάμε για υφιστάμενες υποδομές, για τις οποίες εξασφαλίζονται, σύμφωνα με την ανακοίνωση πάντα και τις αποφάσεις βέβαια του Δημοτικού Συμβουλίου, εξασφαλίζονται τα πόροι για τα αυτονόητα. Γιατί μη μου πείτε εσείς ότι δεν είναι αυτονόητη μία μελέτη για τον προσεισμικό έλεγχο των σχολικών μονάδων, αλλά πρέπει και αυτά να εξασφαλίζονται, να γίνεται ολόκληρη ιστορία, διαδικασία και μετά να εμφανίζεται το κράτος πολλές φορές χαριστικά να τα δίνει τα χρήματα για να κάνει μια δημοτική αρχή το αυτονόητο. Και αυτή η κατάσταση, αυτή η διαδικασία χειροτερεύει με τον νέο κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Να πάμε στο πλούσιο όπως πάντα αστυνομικό ρεπορτάζ. Σύμφωνα λοιπόν με την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση της Πελοποννήσου, είχαμε χτες εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στην περιφέρεια, κατά τη διάρκεια της οποίας στην Αρκαδία συνελήφθησαν ένας ημεδαπός για ναρκωτικά, είναι η σεζόν άλλωστε, ένας ημεδαπός για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, επίσης πολύ δημοφιλές σπορ, εισαγωγικά, τελευταίο καιρό, και δύο ημεδαποί για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Επίσης, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Καλαμάτα, η οποία είχε διαπράξει απάτες και κλοπές στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Κατηγορούνται για τις υποθέσεις αυτές 9 ημεδαποί ηλικίας από 21 έως 33 ετών.

Και σε, από την παραπάνω από την εγκληματική τους δράση είχαν αποκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος που σύμφωνα με την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση πάντα της Πελοποννήσου ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 381.475 ευρώ και 4.600 δολαρίων Καναδά.

Λοιπόν, έχουμε μια ανακοίνωση από το Δήμο Νότιας Κινουρίας, βλέπε Λεωνίδιο, δηλαδή κατά κύριο λόγο, όχι μόνο Λεωνίδιο. Λοιπόν, το Λαογραφικό Μουσείο Κοσμά και η Μουσιογραφική Έκθεση Κοσμά θα παραμείνουν κλειστά εκτάκτως μόνο για σήμερα, 5η 27 Αυγούστου, και ο πύργος Τσικαλιώτη θα παραμείνει κλειστός από σήμερα, 5η, έως και την Κυριακή 30 Αυγούστου 2026. Εάν επισκεφτείτε το Λεωνίδιο, τον πύργο Τσικαλιώτη, δεν μπορείτε να το δείτε μέχρι την Κυριακή.

Και τώρα πάμε στη Βόρεια Κοινωρία, γιατί έχουμε μία ανακοίνωση της Διεύθυνσης ΔΕΔΙΕ Τρίπολης για διακοπή, προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος αύριο, Παρασκευή 28 Αυγούστου, από τις 11.30 μέχρι τις 2 στο τμήμα της τοπικής κοινότητας Αγίου Πέτρου και συγκεκριμένα, όπως λέει, ανακοίνωση στην περιοχή Βυρινέικα, ενώ από τις 2 έως τις 3 αντίστοιχη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος θα συμβεί πάλι στην τοπική κοινότητα Αγίου Πέτρου και συγκεκριμένα στην Πάνω Γειτονιά Λικουρέικα.

Και πριν πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας ενημερώσουμε ότι την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, φτάσαμε στην άλλη εβδομάδα, θα υλοποιηθεί στη Μεγαλόπολη Fab Lab Fabrication Laboratory με τίτλο «Ο αργαλιός ως εργαλείο δημιουργίας και καινοτομίας», το οποίο απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν νέους τρόπους δημιουργικής αξιοποίησης της παραδοσιακής υφαντικής μέσα από σύγχρονες τεχνολογίες. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Arc Incubator, θερμοκοιτίδα, με ώρα προσέλευσης την 6η απογευματινή. Το Arc Incubator, αν δεν ξέρετε, βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Μεγαλόπολης, Αγίου Νικολάου και Παναγιώτη Κεφάλα. Θα το δείτε, δεν θα μπορείτε να το χάσετε.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
1: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
0: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
1: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
0: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
2: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Πληρωμές λογαριασμών. Μεταβιβάσεις οχημάτων. Αιτήσεις επιδομάτων. Έκδοση πιστοποιητικών. Αιτήσεις ΑΣΕΠ. Διαδικασίες ΟΑΕΔ. Ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία Νέα 38, ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω για περίπου 20 λεπτά ακόμα. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και τους δήμους της περιοχής. Αν και εδώ που τα λέμε δεν τους αφορά και τόσο πολύ. Θα καταλάβετε τι εννοούμε σε λίγο. Μετά την ψήφιση λοιπόν του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026, κάθε δήμος της χώρας πρέπει να έχει αποφασίσει, με πράξη του Δημοτικού του Συμβουλίου βέβαια, τι θα απογίνει κάθε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που διατηρεί, όπως ήταν η ΚΕΔΙΤ. Τώρα πλέον ο Δήμος Τρίπολης, το μόνο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που διατηρεί και εν μέσω, όχι ακριβώς, είναι η ΔΕΙΑΤ κατά κάποιο τρόπο, βέβαια εκεί υπάρχει άλλο σχέδιο. Σε κάθε περίπτωση, όσα νομικά πρόσωπα δεν έχουν προσαρμοστεί στις διατάξεις του νέου κώδικα, θα διαλυθούν αυτοδικαίως από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Μέχρι σήμερα ή μέχρι την ψήφιση του νέου κώδικα, κάθε Δήμος μπορούσε σχεδόν ελεύθερα να συστήνει δημοτικές επιχειρήσεις, κοινοφελείς επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κάθε είδους, με αποτέλεσμα μια συσσόρευση εκατοντάδων φορέων πανελλαδικά και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι, θέσεις εργασίας κλπ. Ο νέος κώδικας θεσπίζει κλειστό κατάλογο επιτρεπόμενων νομικών προσώπων. Κανένας Δήμος δεν μπορεί πλέον να συστήσει ή να συμμετάσχει σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου που δεν εντάσσεται σε αυτόν τον κατάλογο και ο οποίος κάνει αναφορά σε ΔΕΙΑ, Δημοτικές Επιχειρήσεις Σύνδευσης Αποχέτευσης, αναπτυξιακούς οργανισμούς και ελάχιστες ακόμα ειδικές κατηγορίες όπως ΑΜΚΕ για πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης ή για λειτουργία ραδιοφωνικού τηλεοπτικού σταθμού κτλ. Η σύσταση νέου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου απαγορεύεται ρητά. Παράλληλα, το άρθρο 224 παράγραφος 6 του νέου κώδικα πάντα θέτει για πρώτη φορά αριθμητικό πλαφόν στους αναπτυξιακούς οργανισμούς που μπορεί να έχει κάθε Δήμος εάν με τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις Δήμοι κάτω των 100.000 κατοίκων έως ένα μόνο μετοχικό αναπτυξιακό οργανισμό με δυνατότητα συμμετοχής και σε έναν πολυμετοχικό. Δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων έως δύο μονομετοχικούς. Η Αθήνα εξαιρείται και μπορεί να έχει τρεις, με δυνατότητα συμμετοχής σε έναν πολυμετοχικό. Κάθε Δήμος που σήμερα υπερβαίνει αυτά τα όρια υποχρεούται να προχωρεί σε συγχώνευση ή λύση των πλεοναζόντων φορέων και πάλιν προθεσμία το τέλος του 2026.

Με βάση λοιπόν την κωδικοποίηση αυτή που αναφέραμε, αλλά και άλλες παραμέτρους του νέου κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση, κάθε δήμος που θέλει να προσαρμοστεί έγκαιρα και να μην έχει συνέπειες, αρνητικές συνέπειες όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου, οφείλει να ακολουθήσει την εξής πορεία μέχρι το τέλος του έτους και μέχρι κατά περίπτωση το τέλος Ιανουαρίου του 2027, αλλά όχι παραπάνω. Καταγραφή και μητρώο νομικών προσώπων, περιγράφεται πώς γίνεται, έλεγχο συμμόρφωσης με το αριθμητικό πλαφόν, ανάλογα με το εύρος του Δήμου. Ας πούμε, ο Δήμος, όλοι οι αρκαδικοί Δήμοι είναι κάτω των 100.000 κατοίκων, όπως ξέρετε. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για κάθε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Σύσταση Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής Περιουσίας Λιόμενων Νομικών Προσώπων, εφόσον υπάρχει τέτοια ανάγκη, να λυθούν δηλαδή νομικά πρόσωπα. Αναθεώρηση του καταστατικού κάθε αναπτυξιακού οργανισμού, το οποίο πρέπει να κάνει ο Δήμος Βορείας Κοινουρίας εν προκειμένου και ο Νότιας Κοινουρίας. Έγκριση κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας από τη Γενική Συνέλευση και προσωπικό κλπ. Και κάποιες τέτοιες διαδικασίες, οι οποίες επαναλαμβάνουμε πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν υπάρχει άλλη προθεσμία. Αυτά με την τοπική αυτοδιοίκηση για το νέο κώδικα.

είδηση, η νέα γυναικοκτονία, όπως χαρακτηρίζεται, που έλαβε, και το λέμε έτσι γιατί δεν υπάρχει χαρακτηρισμένη γυναικοκτονία στο νομικό ως έγκλημα διακριτό από τα υπόλοιπα, αλλά έτσι χρησιμοποιείται στα ΜΜΕ. Αυτή τη φορά το περιστατικό έλαβε χώρα στη Ροδόπη,

Μεταξύ η τραγωδία στο Νεπάλ, από ό,τι φαίνεται, έχει πάρα πολλά θύματα μέχρι τώρα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των αρχών, έχουν βρεθεί 270 νεκροί, ενώ αγνοούνται 1500 άνθρωποι, με τις αρχές να φοβούνται ότι πολλοί εξ αυτών έχουν χάσει τη ζωή τους. Πολλοί δε από τους αγνοούμενους είναι ξένοι τουρίστες. Do you find it hard to sit with me tonight? Ανάμεσα τους 142 υπήκοοι Ινδίας, λογικό λόγο και της εγκύτητας, καθώς και υπήκοοι της Βρετανίας, της Μαλαισίας, της Αυστραλίας, της Ολλανδίας, των ΗΠΑ, της Πορτογαλίας, της Νότιας Αφρικής, της Νότιας Κορέας και της Ουκρανίας.

από πάνω και στον ιό του Δυτικού Νείλου. Είμαστε σε μεγάλη έξαρση που δεν ήταν αναμενόμενη σύμφωνα με τους ειδικούς, οι οποίοι επίσης εκτιμούν ότι η αυξημένη κυκλοφορία του ιού θα συνεχιστεί και για τις επόμενες εβδομάδες. Με το επιδημιολογικό, όπως λέγεται, φορτίο, τα θυμάστε και από την περίοδο του COVID, της COVID-19, είναι ιδιαίτερα αυξημένο στην Αττική.

Τώρα, όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή της Τρίπολης, τις επόμενες μέρες αναμένεται η επανάληψη των σημερινών καιρικών συνθήκων, με μια μικρή αύξηση της θερμοκρασίας βέβαια καθημερινώς. Αύριο, ας πούμε, Παρασκευή, αναμένεται να φτάσει τους 36, αλλά να έχουμε και νεφώσεις. Ενώ η πιο βροχερή μέρα προβλέπεται να είναι Κυριακή, θα έχουμε και μια μείωση θερμοκρασίας που θα φτάσει μέχρι στους 32 βαθμούς, αυξημένη σχετική υγρασία φυσικά. Και είπαμε, το απόγευμα και μετά αναμένονται βροχοπτώσεις στην Τρίπολη.

Λοιπόν, αυτά από μας και για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Τελευταίες δύο ώρες ακούσατε τη ζωντανή εκπομπή του Αρκαδία Νέα 38. ASC απ' έξω, με τον Γιώργο Ηλιόπουλο στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Ακολουθεί λίγο μετά τις 2 το Arcadia Sports Show με τον Χριστό Καρνέζη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε, καλά περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
5: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
5: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
5: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
5: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
6: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
8: Δεν το βλέπω να στριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
8: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Δεν πεινάω.
8: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούν.
7: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
11: Εφτάσε!
12: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
13: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
12: Αυτόν πάρε.
13: Γιατί?
12: Γιατί είναι πιο κοντά.
13: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
12: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
13: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
13: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Αρκαδία 938, Αρκαδία Sport Show, η καθημερινή αθλητική εκπομπή μαζί σας και σήμερα 5η 27 Αυγούστου μέχρι τις 3 θα δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, σε μια εκπομπή που σας προσφέρει στοιχημαν.gr.

Πάμε να ξεκινήσουμε τη θεματογραφία μας. Αρχικά, να πούμε ότι χτες υπήρξε η συνεδρίαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ μέσω τηλεδιάσκεψης για την τύχη της ένστασης που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά του κύρους του αγώνα με τον Λεβαδιακό σχετικά με αντικανονική συμμετοχή των παίκτη μάλλον του Λεβαδιακού στο πρόσφατο παιχνίδι του Κυπέλου. Είπαμε, μέσω τηλεδιάσκεψης έγινε η ακροαματική διαδικασία. Κατέθεσαν τόσο ο Αστέρας Άκτορ όσο και ο Λεβαδιακός τις θέσεις τους ενώπιον του αρμοδίου οργάνου. Δεν ολοκληρώθηκε χτες η διαδικασία, καθώς μέχρι σήμερα οι δύο ομάδες είχαν τη δυνατότητα να καταθέσουν υπομνήματα και οτιδήποτε άλλο ήθελαν στο αρμόδιο όργανο της Πειθαρχικής Επιτροπής. Η απόφαση αναμένεται τις επόμενες μέρες, ενδεχομένως αφού το κύπελο Ελλάδας θα ξεκινήσει την ερχόμενη εβδομάδα, άσχετα αν ήδη ο Λεβαδιακός ή ο Αστέρας Άκτορ δεν έχουν υποχρεώσεις. Πολύ πιθανό λοιπόν και αύριο να έχουμε την απόφαση για την τύχη της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Με γρήγορους ρυθμούς φεύγουν και τα εισιτήρια για την κυριακάτικη αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ με τον Ολυμπιακό στις 9 στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Όσοι ενδιαφέρεστε και δεν έχετε εισιτήριο διαρκείας, σπεύσατε στο Star Store, καθώς όποιος περνάει από το επίσημο κατάστημα του Αστέρα Άκτορ μπορεί να δει ότι συνεχώς έχει κόσμο που αγοράζει εισιτήρια για το κυριακάτικο πολύ σημαντικό παιχνίδι. Και μιας και αναφερθήκαμε στον αγώνα της Κυριακής, να δούμε και τους διαιτητές σε όλες τις αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Ανακοινώθηκαν σήμερα από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ο Πολυχρόνης θα είναι ο διαιτητής στο παιχνίδι της Κυριακής στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, με βοηθούς ο Πολυχρόνης που είναι από την Πιερία, με βοηθούς τους Δημητριάδη από τη Μακεδονία και την κυρία Κομισοπούλου από τα Χανιά. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Γιουματζίδης από την Πέλα, στο ΒΑΡ η Κατσικογιάννης και Μόσχου. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Πανετολικός Καλαμάτα ο Τσέτσιλας από τα Γρεβενά, Βόλος Ηρακλής ο Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη, Κηφισιά ΑΕΚ ο Φωτιάς από την Πέλα, Ατρόμητος ΠΑΟΚ διαιτητής ο Τζίλος από την Λάρισα, Άρης Όφη διαιτητής ο Παπαπέτρου από την Αθήνα, πρώτος βοηθός της αναμέτρησης ο Τρίφωνας Πετρόπουλος από την Αρκαδία, ενώ ο Χρήστος Βεργέτης θα διαιτητεύσει την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα.

Μιας και αναφερθήκαμε στους διαιτητές των αναμετρήσεων της Τίχημαν Super League, να πούμε ότι σήμερα συνεδρίασε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, έχοντας ως θέμα συζήτησης το ενδεχόμενο να διαιτητεύουν Έλληνες διαιτητές τα ντέρμπι της Τίχημαν Super League. Ωστόσο, κάτι τέτοιο που είχε προταθεί από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας δεν προχώρησε, αναβλήθηκε η λήψη μιας τέτοιας απόφασης, καθώς προφανώς θα ξανασυζητηθεί από όλους τους αρμόδιους φορείς, δηλαδή την Ομοσπονδία, τη Λίγκα και τις ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον στον πρώτο γύρο ξένοι διαιτητές θα σφυρίζουν τα ντέρμπι. Προφανώς θα... και όταν λέμε ντέρμπι μιλάμε για τις αναμετρήσεις μεταξύ των Big Four, δηλαδή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Ενδεχομένως να ξανασυζητήσει το θέμα. Ένα αστεράκι μπορούμε να βάλουμε θεωρητικά στις αναμετρήσεις του Άρη, όπου στα περισσότερα παιχνίδια θα είναι διαιτητές. Δεν ξέρουμε τι θα οριστεί σε πιθανό. Τι θα οριστεί, αν θα οριστεί δηλαδή Έλληνας διαιτητής ή ξένος διαιτητής στο ντέρμπι, βέβαια, στο ντέρμπι που έχει η Θεσσαλονίκη, δηλαδή το Άρης ΠΑΟΚ και το ΠΑΟΚ Άρης.

Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε και σέντρα στα πρωταθλήματα υποδομών της Στίχημαν Super League, στο πρωτάθλημα K19 και στο πρωτάθλημα K17. Η πρεμιέρα του Αστέρα Άκτορ είναι στο πρωτάθλημα K19 το Σάββατο το απόγευμα στο βοηθητικό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κόντρα στον Ολυμπιακό. Αναλυτικά το πρόγραμμα λοιπόν της πρεμιέρας στην Super League K19. Το Σάββατο θα παίξουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Πανετολικός Καλαμάτα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός και Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός. Την Κυριακή 30 Αυγούστου Άρης Όφη Κηφισιά ΑΕΚ, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου θα γίνει η αναμέτρηση Βόλος Ηρακλής. Στο πρωτάθλημα K17 ακολουθείται το πρόγραμμα των πρώτων ομάδων αλλά με αντίστροφες έδρες. Δηλαδή ο Αστέρας Άκτορ θα παίξει στο γήπεδο του Ρέντι με τον Ολυμπιακό το Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα. Την ίδια μέρα το πρωί θα γίνει η αναμέτρηση Καλαμάτα Πανετολικός. Την Κυριακή 30 Αυγούστου πάω Κατρόμητος, ΑΕΚ και Φυσιά και Παναθηναϊκός Λεβαδιακός. Το Σάββατο 26 Σεπτέμβρη Ηρακλής Βόλος. Την Κυριακή 27 Σεπτέμβρη ορίστηκε το παιχνίδι του Όφη με τον Άρη. Συνεχίζουμε με την συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Είπαμε δεν ορίμασε και δεν προκρίθηκε η λύση των ξένων διαιτητών στα ντέρμπι. Αυτό που αποφασίστηκε όμως και εγκρίθηκε είναι η εισαγωγή του συστήματος Goal Line Camera στους αγώνες. Είχε προταθεί από την Super League η εισαγωγή αυτού του συστήματος. Εγκρίθηκε όπως είπαμε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου σήμερα. Το συγκεκριμένο σύστημα καμερών θα αρχίσει να λειτουργεί από τον προημιτελικό γύρο του κυπέλου Ελλάδας. Με τις goal line cameras δεν είναι ακριβώς το ίδιο σύστημα με το goal line technology, θα υπάρχουν πρόσθετες κάμερες που τοποθετούνται στις εστίες.

and let me hear you say ho. Everybody in the house, come on and let me hear you say ho. Everybody in the house, come on and let me hear you say ho. Στη Super League 2 να θυμίσουμε ότι αύριο Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση του φετινού πρωταθλήματος, το οποίο θα ξεκινήσει 6 Σεπτεμβρίου. Στην εκδήλωση που θα προηγηθεί της κλήρωσης θα τιμηθεί ο Γιώργος Αντωνόπουλος ως καλύτερος προπονητής στον Βόρειο Όμιλο του περσινού πρωταθλήματος και ο νυν προπονητής της Καλαμάτας, ο κύριος Χριστοφιλέας, ο οποίος ήταν την περσινή χρονιά προπονητής της Ελλάδας Ήρου, θα βραβευτεί και αυτός αντίστοιχα ως καλύτερος προπονητής του Νοτίου Ομίλου. Αύριο λοιπόν θα μάθει το πρόγραμμά του ο Αστέρας Β' Άκτορ, το Σάββατο θα μάθει το πρόγραμμά τους στην κλήρωση που θα γίνει στα γραφεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής η ομάδα γυναικών του Αστέρα. Πάμε στη Γ' Εθνική κατηγορία. Ακόμα μια μεταγραφή ανακοινώθηκε από τον Πανθυριατικό. Ο 20χρονος τερματοφύλακας Σπύρος Βελέτζας εντάχθηκε στο ρόστερ της ομάδας του Άστρους. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής προέρχεται από τις ακαδημίες του Ατρομήτου.

Πάμε στο χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου. Χτες, λίγες μέρες στην ουσία, μετά την έναρξη της προετοιμασίας του, ο Παναρκαδικός έδωσε το πρώτο φιλικό παιχνίδι της χρονιάς στο Κιβέρι, κόντρα στον τοπικό Ερμή. Ο Παναρκαδικός γνώρισε την ήττα με 2-1 κόντρα σε μια ομάδα που θυμίζουμε αγωνίζεται στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία και μια ομάδα που έχει ήδη ξεκινήσει σχεδόν εδώ και ένα μήνα την προετοιμασία της. Ο Σπύρος Λάγος, ο προπονητής του Παναρκαδικού, μοίρασε το χρόνο συμμετοχής. Θυμίζουμε ότι ο Παναρκαδικός μια νέα ομάδα με αρκετές μεταγραφικές προσθήκες στο ρόστερ. Θα συνεχιστεί η προετοιμασία της ομάδας Τρίπολης. Σκόρερ στο χθεσινό φιλικό ήταν ο Παρασκευόπουλος.

Πάμε στον Ερμή Μελιγκούς, ο οποίος μετά την παρουσία του στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας επέστρεψε στα τοπικά πρωταθλήματα, στην Α κατηγορία της Αρκαδίας. Ο Άρης Αβούρδος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας Μελιγκούς. Σαφώς βέβαια καταλαβαίνει κανείς ότι δεν χρειάζεται έτσι συστάσεις, ήδη ο έμπειρος τεχνικός από την Κινούρια έχει περάσει από την τεχνική ηγεσία του Ερμή και στο παρελθόν. Πάμε να να διαβάσουμε τι αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας του Ερμή. Η ομάδα μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επανέναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Άρη Σαβούρδου. Μαζί του ζήσαμε μερικές από τις πιο ένδοξες και επιτυχημένες στιγμές στην ιστορία μας. Γνωρίζει τα αποδυτήρια, τη φιλοσοφία και το DNA της ομάδας μας όσο λίγοι. Η επιστροφή του δεν είναι απλά μια αναδρομή στο παρελθόν, είναι η δέσμευσή μας ότι θα συνεχίσουμε να χτίζουμε με το ίδιο πάθος τη σκληρή δουλειά και το όραμα για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον. Καλώς όρισες και πάλι σπίτι σου, coach. Σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες, ανέφερε η σχετική ανακοίνωση του Ερμή Μελιγκούς.

Μένουμε στον χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει την προετοιμασία του Απόλλωνα Στήρου με τον Ανέστη Βασιλιάδη στην τεχνική ηγεσία και τον Κώστα Μπάρλα συνεργάτη του. Απόλλωνα Στήρου που θυμίζουμε ότι φέτος θα κατεβάσει και ομάδα Β στη Β κατηγορία της ΕΠΣ Αρκαδίας. Και μιας και μιλήσαμε για την ΕΠΣ, οι ομάδες θα μάθουν το πρόγραμμά τους για τα πρωταθλήματα της Α και Β κατηγορίας αλλά και του Κυπέλου την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Το απόγευμα θα γίνει η κλήρωση των φετινών διοργανώσεων στο Sunset, στον Καρδάρα. Και ήδη περισσότερες ομάδες έχουν ήδη μπει σε ρυθμούς προετοιμασίας.

Και βέβαια δύο μέρες απέμειναν μέχρι το σκηρύτερα 2026 για 8η χρονιά το κορυφαίο αθλητικό και πολιτιστικό event στο όμορφο τοπίο της Σκυρίτιδας. Στείνεται ήδη το περίπτερο της διοργάνωσης στην πλατεία Πετρινού από το απόγευμα και αύριο από το πρωί ως το απόγευμα όσοι έχουν κάνει την ηλεκτρονική τους εγγραφή μπορούν να πηγαίνουν και να παραλαμβάνουν τα ειδικά kit συμμετοχής τους. Το Σάββατο δεν θα λειτουργήσει το περίπτερο στην πλατεία Πετρινού, αλλά θα μπορούν όσοι δεν τα έχουν προμηθευτεί να τα προμηθεύονται στην γραμμή του τερματισμού του αγώνα στις κολίνες. Η δράση λοιπόν μεταφέρεται στην Σκυρίτιδα και ο Αρκαδία 938 μαζί με το Action 24, το Athletico.gr, το Flash.gr και το Arcadia Sports στέκονται στο πλευρό του Σκυρίτιδα Run 2026 ως επίσημα media της διοργάνωσης. Η σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών: με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε τα media του Σκυρίτιδα Run 2026, Action 24, Flash, Athletico, Arcadia 938 και Arcadia Sports. Ευχαριστούμε θερμά τα media Action 24, Flash, Athletico, Arcadia 938 και Arcadia Sports που συνεχίζουν να στηρίζουν έμπρακτα το όραμά μας για έναν αγώνα που προάγει τον αθλητισμό, τη φύση και την τοπική κοινωνία. Μαζί κάθε χρόνο κάνουμε το Σκυρίτιδα Run 2026 ακόμη καλύτερο, ακόμη μεγαλύτερο. Και βέβαια αμέσως μετά την ολοκλήρωση των δρομικών αγωνισμάτων ακολουθεί η καθιερωμένη πλέον συναυλία. Οι Μέλισσες παίρνουν τη σκυτάλη την φετινή χρονιά να διασκεδάσουν τόσο τους συμμετέχοντες αθλητές όσο και τους επισκέπτες. Η ώρα πλησιάζει 2:30, πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στην επιστροφή μας, ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, μεγάλη πρόκριση της ΑΕΚ στο Champions League, μεγάλη άνετη και σήμερα θα μάθει τους αντιπάλους της στην League Phase. Θα πούμε πώς έχουν διαμορφωθεί τα group δυναμικότητας και τους πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ και βέβαια χρειαζόμαστε και το 3-3 έτσι ώστε να κυνηγήσει η Ελλάδα την 10η θέση στην ειδική βαθμολογία της UEFA που θα φέρει πολύ ευνοϊκές προϋποθέσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο από τη σεζόν 27-28. Θα τα πούμε όλα αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα. Ακόμη, ποντίκι Βόλιου μόνο 11,50 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,90 το κιλό. Αλλά και πάνες Pampers και σερβιετάκια Always σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: γυρίζει για τον Ρομέρο. Μπαλαπίσω στον Κόβαν, πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει το λάθος του Κόβαν. Είναι καινή αισία Μπαρτόλο. Πάνω στους σε καινή αισία μπλασάρι, Μιριτέλο, γκολ! Ήρθε το γκολ από τον Χουάν Μιριτέλο. Αστέρα
1: μου. Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110, σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
7: Θέλετε κάτι άλλο?
8: Αν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθη.
9: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
10: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
9: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
10: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
9: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
11: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
12: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
13: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
14: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Enjoy this trip.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, Αρκαδία 938 και Αρκαδία Sport Show, μαζί μέχρι τις 3. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, η stichman.gr και σήμερα μαζί μας. Με πολύ άνετο τρόπο η ΑΕΚ θα βρεθεί σήμερα στην κλήρωση και θα παίξει στην φετινή League Phase του Champions League. Συνέτριψε χτες, να το πούμε και λαϊκά, έκανε πλάκα με την Λεύσκη Σόφιας. 4-0 τελικό σκορ, με τον Γιώβιτς να ανοίγει το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό. 5 λεπτά αργότερα ήρθε η σειρά του Βάργα με ένα ωραίο γκολ να κάνει το 12ο λεπτό, έκανε το 2-0 και στην ουσία με τα δύο γκολ, την πίεση και την εμφάνιση, κάπου εκεί από πολύ νωρίς κρίθηκε και η τύχη της χθεσινής αναμέτρησης. Δεν έκοψε βέβαια η ΑΕΚ και δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει αυτό, συνέχισε με πολύ καλό ποδόσφαιρο για να γίνει το 3-0 και βέβαια με τον Βάργα που έδειξε και χτες τα διαπιστευτήριά του στο 29. Κάπου εκεί ξεκίνησε και το πάρτι της πρόκρισης, με πέναλτι ο Μαρίν στο 55 διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, μια νίκη που πανηγυρίστηκε έξαλλα. Επίσης να πούμε ότι χτες κρίνονταν τα τελευταία 4 εισιτήρια για τη League Phase. Η Σλόβαν Μπρατισλάβας κέρδισε 2-1 στην παράταση Σλοβένικη Τσέλιε και πήρε την πρόκριση. 3-1 κέρδισε η Βίγκινγκ από την Νορβηγία, πρώτη φορά πρωτάρα και αυτή σε League Phase του Champions League επί της Δυνάμο Ζάγκρεπ. Ο κακός χαμός έγινε στο Λιόν Φενέρμπαχτσε. Πραγματικά εικόνες που δεν συναντά κανείς σε παιχνίδια Champions League. Ενδεχομένως να έχετε δει και τα βιντεάκια που έχουν κυκλοφορήσει από την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Κέρδισε λοιπόν η Φενέρ με 2-1 την Λιόν. Ο χαμός και τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν στο τέλος του αγώνα ο Γκεντούζη, ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Φενέρμπαχτσε, έκανε κάποιες άσεμνες χειρονομίες προς την κερκίδα των φιλάθλων της Λιόν και μετά τη λήξη του αγώνα έγινε το χάος, με τον Γάλλο ποδοσφαιριστή, ξαναλέμε, να είναι το επίκεντρο των επεισοδίων. Οι οπαδοί τον αποδοκίμασαν και τα λοιπά. Ο χαμός έγινε στην είσοδο στα αποδυτήρια και μάλιστα μέλος του προπονητικού υπήρου της Λιόν χτύπησε τον ποδοσφαιριστή της Φενέρ και καταλαβαίνετε κανείς ότι ακολούθησε μια γενικευμένη σύραξη. Συνεπλάκησαν παίκτες και των δύο ομάδων, τα τεχνικά επιτελεία, και έπρεπε να μπουν στη μέση security για να δώσουν τη λύση. Τώρα, η ΑΕΚ, Prestige, το βράδυ στην κλήρωση, σημαντικά παιχνίδια και βέβαια η χθεσινή της πρόκριση της απέφερε ήδη στα ταμεία της 18.620.000 ευρώ. Αυτή είναι η αφετηρία. Από εδώ και στο εξής θα προσθεθούν τα χρήματα που αναλογούν στην ΑΕΚ από το λεγόμενο Value Pillar. Είναι ένα σύστημα οικονομικό το οποίο αποδίδει χρηματικά ποσά στις ομάδες με βάση εμπορικά δεδομένα, τηλεοπτικά δεδομένα αλλά και τον ευρωπαϊκό συντελεστή κάθε συλλόγου, και βέβαια από εδώ και στο εξής, κάθε νίκη στη League Phase του Champions League αποφέρει 2.100.000 ευρώ, κάθε ισοπαλία 700.000 ευρώ. Η ΑΕΚ που θα αυξήσει τα χρήματα και στα ταμεία της. Υπάρχει το bonus κατάταξης. Τώρα πώς υπολογίζεται αυτό? Υπάρχει το λεγόμενο μερίδιο στις 275.000 ευρώ.
ανάλογα με τη βαθμολογική κατάταξη κάθε ομάδας, πολλαπλασιάζεται. Η 36η ομάδα παίρνει ένα μερίδιο, η 35η 2 και ούτω καθεξής. Δηλαδή μια καλή θέση της ΑΕΚ στην League Phase θα της αποφέρει και μπόνους κατάταξης. Όσες ομάδες τερματίσουν από την 1η ως την 8η θέση παίρνουν ακόμη 2 εκατομμύρια ευρώ, από την 9η ως την 16η θέση 1 εκατομμύριο ευρώ και καταλαβαίνει κανείς ότι τα έσοδα αυξάνονται όσο προχωρούν οι φάσεις. Εδώ μιλήσαμε μόνο για τα χρήματα που θα λάβει η ΑΕΚ από την UEFA. Η ΑΕΚ θα δώσει 4 εντός έδρας παιχνίδια στο γήπεδό της, με ό,τι αυτό έχει επακόλουθο στα έσοδα από εισιτήρια, από εμπορικές δραστηριότητες κτλ. Δίκαιη πρόκριση της ΑΕΚ που δείχνει ότι η κίνηση του Προέδρου της, του κ. Λιόπουλου, να εμπιστευτεί την τύχη της ομάδας στον Ριμπάλτα, τον τεχνικό διευθυντή, αλλά και στο σοβαρό της προπονητή, τον Νίκολιτς, δεν σταμάτησε στην περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και στην πρόκριση και συμμετοχή στη League Phase του Champions League. Τώρα, τα γκρουπ δυναμικότητας. Ή μάλλον, πριν πάμε στα γκρουπ δυναμικότητας, η UEFA, πρέπει να το αναφέρουμε, ότι έχει και κάποιους κανονισμούς, τους οποίους τους μαθαίνουμε, θα λέγαμε, σιγά-σιγά. Ποιος είναι ένας κανονισμός που εγώ προσωπικά δεν τον ήξερα, τώρα βγήκε στην επιφάνεια. Είναι απίθανο, είναι σίγουρο μάλλον, ότι δεν πρόκειται να γίνει παιχνίδι Liverpool-Real στο Anfield και Inter-Arsenal στο Μιλάνο. Όχι να κληρωθούν μεταξύ τους, να γίνουν αυτά τα παιχνίδια. Γιατί ο κανονισμός της UEFA απαγορεύει, δεν προβλέπει ότι μία ομάδα δεν μπορεί να φιλοξενήσει έναν αντίπαλο στην έδρα της εφόσον οι δύο ομάδες έχουν ήδη αναμετρηθεί εκεί δύο φορές τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν παίξει λοιπόν και στο Anfield Liverpool Real, ξαναλέμε, εντός δύο χρόνων, και στο Μιλάνο Inter Arsenal. Εδώ όμως να πούμε ότι αν κληρωθούν μεταξύ τους αυτές οι ομάδες, απλά θα γίνει αλλαγή έδρας. Δηλαδή ενδεχομένως να βγει η κλήρωση με τη Liverpool και Real στο ίδιο group. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα γίνουν τα παιχνίδια στο San Siro και στο Anfield, αλλά στο Emirates Stadium της Arsenal και στο

Λισαβόνας, Άστον Βίλα, Πόρτο, Manchester United, Club Brugge, Betis και Eindhoven. Δύο ομάδες από το τρίτο γκρουπ που αποτελείται από Feyenoord, Lille, Νάπολη, Λιψία, Villarreal, Σαχτάρ, Γαλατά Σαράι, Μπόντο Γκλιμπτ και Φενέρμπαχτσε. Και δύο ομάδες επίσης από το τέταρτο γκρουπ που ανήκει και η ΑΕΚ, δηλαδή Λάσκ Λίντσερ, Σλάβια Πράγας, Στουτγκάρδη, Κόμο, Λαντς, Σαμπάκ Μπακού, Βίκινγκ και Σλόβαν Μπράτισλάβας. Σήμερα λοιπόν η κλήρωση, πρώτη αγωνιστική το τρίμερο 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου. 36 οι ομάδες της League Phase με το περσινό φορμάτ, δηλαδή ενιαία βαθμολογία. Περιμένουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο και η ΑΕΚ βέβαια τα αποτελέσματα της σημερινής κλήρωσης και η πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase, να πούμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πλησιάζουμε την 10η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA, κάτι που θα γίνει ακόμα πιο εφικτό εφόσον έχουμε και το 3 στα 3 σήμερα στις αναμετρήσεις που δίνει για το Europa League Offi στην Σόφια με την Τζέσκα και για το Conference League ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Εφόσον ανέβουμε στη 10η θέση, τότε μία από τις επιδραστικές συνέπειες θα είναι ότι ο πρωταθλητής της περίοδου 27-28 θα παίξει απευθείας στη League Phase του Champions League. Χτες στα πέναλτι η Hearts εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του Conference League επί της Rapid Viennis. Η Hearts, που εδώ να αναφέρουμε έτσι και υπάρχει ένα ενδιαφέρον στατιστικό, η σκοτσέζικη ομάδα μπήκε στη League Phase του Conference League χωρίς να κάνει μία νίκη. Συμβαίνουν και αυτά. Σε όλα τα παιχνίδια που έδωσε στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις δεν κέρδισε κανένα. Τι δηλαδή, στο Champions League αποκλείστηκε με δύο ήττες από τη Sturm Graz, στο Europa League, στον τρίτο προκριματικό, έχασε από την Μπενφίκα με την οποία ήρθε ισόπαλη στην Πορτογαλία, ενώ τα δύο παιχνίδια με τη Rapid που έδωσε στα play-off του Conference League ήρθαν ισόπαλα με το ίδιο σκορ 2-2. Η Hearts προκρίθηκε στα πέναλτι. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε να δούμε το πρόγραμμα στο Europa League. Ο Όφι έχει το υπέρ του 3-0 του πρώτου αγώνα, χρειάζεται προσοχή όμως. Στις 9 ξεκινά το μάτς στη Βουλγαρία. Στις 7 Αραράτ Κραϊόβα και Ιμπέρια Γιαγκελόνια. Στις 8 Βικτόρια Πλιζέν Ερυθρός Αστέρας, Ζαλγκίρις Μπεσίκτας, Λίλεστρομ Εγνάτια, Ομόνια Σέντρου Ίντεν, Σάλτσμπουργκ Μίαλμπι. Στις 9 εκτός από το παιχνίδι του Όφι, Άρχους Μπενφίκα, Τούν Λεχ Πόσναν. 9.30 Άντερλεχτ Καϊράτ και Φαρενσβάρος Τραμπζονσπορ. Θυμίζουμε ο Όφι, αν προκριθεί, παίζει στη League Phase του Europa League. Αν αποκλειστεί, συνεχίζει στη League Phase του Conference League. Δεν έχουν περιθώριο απώλειας ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Στις 8, οι οποίοι μάλλον και οι δύο να αναφέρουμε, να θυμίσουμε ότι είχαν έρθει ισόπαλοι στο πρώτο παιχνίδι. 8 η ώρα ξεκινούν και τα δύο παιχνίδια. Στη Νορβηγία Μπραντ ΠΑΟΚ, στη Τσεχία Χράντε Κράλοβε Παναθηναϊκός. Νωρίτερα στις 6 Κουόπιο Σάμροκ Ρόβερς. Στις 7 Γιάμπλονες Ρέιντζερς Καραμπάκ Τβέντε, Μακάμπι Τελαβίβ Λουγκάνο. 8 παρατέταρτο Μονακό Γκόρνικ και Φράιμπουργκ Μάδερουελ. Στις 8, εκτός από τα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, Ίντερ Κλαμπ Ντρίτα, Κοπενχάγη Ίντερ Τούρκου, Πάφος Δυνάμο Σίτι, Ρακόφ Χάιντουκ Σπλίτ, Ρίγα Κλάξβικ. Και στις 9, Άγιαξ Ιόν, Σεντ Γκάλεν Νόρτζελαν, Χάπολ Τελαβίβ Αταλάντα. Στις 9.30, Αύστρια Βιέννης Μπράγκα, Μπάνια Λούκα Βίκινγκουργκ, Μπράιτον Τρόμζο. 10 παρατέταρτο Ριέκα Μίντιλαντ, στις 10 Λάρν Λίγκον Ρεντ Ιμπς, Παρτίζαν Χετάφε και Χιμπέρνιαν Γκάνδη. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, ελπίζουμε στο 3 στα 3 σήμερα, έτσι ώστε να έχουμε την ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, την οποία έχουμε από χτες. Ήδη ο Ολυμπιακός είναι στη League Phase του Europa League, ας ελπίσουμε το ίδιο θα συμβεί και για τον Όφι και βέβαια να έχουμε και δύο ομάδες στο Conference League. Στη Λα Λίγκα χτες για εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής Real Madrid της Sociedad 4-1. Σήμερα ακόμα δύο εξαναβολής παιχνίδια. Στις 9.30 Θέλτα Οσασούνα, στις 10 Barcelona Athletic Bilbao.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο κουπόνι της στοίχημα.gr στα τρία κρίσιμα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Ξεκινάμε με χρονικά, θα πάρουμε με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Τσεχία. Χράτες Καράλεβε Παναθηναϊκός, 8 η σέντρα με μετάδοση από το Sky. Η νίκη των γηπεδούχων στο 3.61, το Χ στο 3.64, το διπλό στο 2.23. Πρόκριση της Κράλοβε στην παράταση 14.50 του Παναθηναϊκού στο 10.75. Στο 11.50 η πρόκριση στα πέναλτι και για τις δύο ομάδες. Over 2.5 γκολ στο 2, under 2.5 στο 1.82. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση. Over 2.5 γκολ νίκη του Παναθηναϊκού και ένα σκοράρι ο Λιβάη Γκαρσία στο 7.08. Επίσης, σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 2,5 γκολ, νίκη του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο και ένα σκοράρι ο Τετέι στο 8,64. Στην Νορβηγία επίσης 8, Μπραν Πάοκ, το παιχνίδι μεταδίδεται ζωντανά από το Open. Ο Άσος στο 2,68, το Χ στο 3,65, το διπλό στο 2,83. Πρόκριση της Μπραντ στην παράταση 11.50, του ΠΑΟΚ στην παράταση στο 12. Στο 12 η απόδοση και για τις δύο ομάδες στα πέναλτι. Over 2.5 γκολ στο 1.72, under 2.5 στο 2.15. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, νίκη του ΠΑΟΚ με over 2.5 γκολ και γκολ γκολ στο 5.76. Επίσης σούπερ ενισχυμένη απόδοση, να κερδίσει ο ΠΑΟΚ το πρώτο ημίχρονο. Over 2.5 γκολ συνολικά και ένα σκοράριο Μύθου στο 9.48. Και στην αναμέτρηση του Όφι, ξεκινά στις 9 με μετάδοση από το Κοσμοτέ Σπορ 2, Τσέσκα Σόφιας Όφι. Άσο στο 1.64, το Χ στο 4.49, το διπλό στο 5.95. Πρόκριση της Τσέσκα στην παράταση στο 16.50, του Όφι στην παράταση στο 37, 24 για πρόκριση και για τις δύο ομάδες στα πέναλτι. Over 2.5 γκολ στο 1.80, under 2.5 στο 2.02. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 7.5 corner για την Τσέσκα Σόφιας, goal goal και over 9.5 και από τις δύο ομάδες σουτ στην εστία στο 6.24. Ενισχυμένη απόδοση, over 4.5 κάρτες, over 2.5 goal και over 10.5 corner στο 7.92.

Να θυμίσουμε και πάλι τις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Στις 7 από το Κοσμοτέ Σπορ 1 η κλήρωση της League Face του Champions League. Στις 8 από το Open TV Brand PAOK και από τον Sky Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Στις 9 από το Κοσμοτέ Σπορ 2 Τσέσκα Σόφιας Όφη. 9.30 Θέλτα Οσασούνα από το Κοσμοτέ Σπορ 5 για τη La Liga. Την ίδια ώρα Chelsea Luton από το Action 24 για το Carabao Cup στην Αγγλία. Στις 10 Barcelona Athletic Bilbao από το Κοσμοτέ Σπορ 7 για τη La Liga. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή λίγο μετά τις 2 και να σας ευχηθούμε να περάσετε όμορφα σήμερα. Λευκή νύχτα, αναμένεται να έχει πολύ κόσμο η πόλη. Καλή διασκέδαση λοιπόν. Τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 2. Να είστε όλοι καλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή Αρσένης. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο. Πω πω πω πω. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
11: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
9: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
12: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
13: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω, ο άγγελός μου.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
3: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
3: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
3: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
3: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
2: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
0: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης. αποφυγής.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
9: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
8: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
9: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-303987.
8: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
10: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω.
4: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
2: Δεν πεινάω.
3: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Κύριε.
3: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Δέμπινα.
3: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
2: Δέμπινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
7: Εφτάσε.

0: Ατσάζια το Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή του Ρατσαραβί το Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιριτέλο με στην περιοχή. Το μακάρουν 2. Διόγνω το κάνει λανθασμένα στον Καλτσά. Σου του Καλτσά κοντράρι μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Μποριού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον τον Χουάν Μιριτέλο.
1: Αστέρα μου. Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Όλυμπο χυμούς ψυγείου και ροδόπι γιαούρτια. Ακόμη, Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιος σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Αυτή τη στιγμή στον ομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm, αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm, καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
6: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Κωστάκη, τι γίνεται?
9: Δεν σε βλέπω καλά.
8: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
9: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
8: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
9: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
8: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
10: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
11: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
10: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
11: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
10: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
11: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
11: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
12: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κυβωτός Αλεξανδρούπολη.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
5: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του Ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Θα σε θυμηθώ.
1: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
1: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
1: Γιατί?
10: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις.
12: Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
7: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
8: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
7: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
8: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 303987.
7: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
9: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
8: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
5: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
8: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
5: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
8: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
8: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
9: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
8: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες.
10: Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
11: Θα σε θυμηθώ.
12: Την αγαπάω ρε φίλε.
13: Το ξέρω αδερφέ.
12: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
13: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
12: Γιατί?
13: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
13: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
13: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Pils Ελλάς Εξάδα μόνο 2,98 και Pepsi Ivy και 7up 1500 ml σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Dove σε χρυσές τιμές και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Γαλαξίας.

0: να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού. Φουστράει ο παίκτης του Πανετολικού. Μακέντα! Μακέντα για Μπαρτόλο! Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο. Αστέρα μου!
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
9: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Πληρωμές λογαριασμών. Μεταβιβάσεις οχημάτων. Αιτήσεις επιδομάτων. Έκδοση πιστοποιητικών. Αιτήσεις ΑΣΕΠ. Διαδικασίες ΟΑΕΔ. Ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
5: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
7: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
6: Θέλετε κάτι άλλο!
8: Κώστα, κατεβαίνω! Πάω να βρω ταξί!
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθη.
0: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
3: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
11: Στο Sunshine Educational Center, η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
3: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 303987.
11: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
12: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω.
3: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
2: Δεν πεινάω.
1: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
1: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Δεν πεινάω.
1: Δεν θα βρει για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
2: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
1: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
1: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
6: Έφτασε!
0: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
0: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
0: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
0: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
8: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
8: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
8: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
8: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
9: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πονοκαρφία είναι στο χώρο του τέτοιου, όλοι οι άλλοι παίκτες σε μια μέσα μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μεταφόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνο και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ.
1: Αστέρα μου! Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
11: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
10: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
12: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
13: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
2: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο, χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
3: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα.
12: Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα, όπως Αρσένης.
13: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
14: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
13: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
14: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-303987.
13: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
15: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή, ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα!
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
1: Θέλετε κάτι άλλο!
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-22-4249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Αξέχαστος γάμος.
9: Παραμυθένια βάπτιση.
8: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
9: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
8: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
9: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
8: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
8: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
9: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Θέλεις ψητό με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
7: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
6: Δεν πεινάω.
7: Έλα, Βαριάννα, για μένα, για τον πατέρα.
6: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα πάω. Τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
9: Εφτάσε!
10: Γιάννη.
11: Έλα.
10: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
11: Πάλι, χθες δεν πήγα.
10: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
11: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
12: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
13: Φόρα κράνος.
14: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
16: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο συνήγορο του πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
6: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
5: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
6: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
5: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
7: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
6: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

κι αν ποτέ θα κουραστώ. Μη μου συννεφιάζεις, με καμενιά δεν μοιάζεις. Σε λατρεύω σω κανείς και άδικα ανησυχείς. Τέτοιες σκέψεις σβήσε, η ζωή μου είσαι. Αν το σύμπαν εκραγεί κι άλλο δε γυρνάει γη, δίπλα σου θα μείνω, μόνη δε σ' αφήνω. Αν τα αστέρια σβήσουν πια, κι ήλιος δε θα βγει ξανά,

γυρνάς απ' τη δουλειά, θα έχω μια ζεστή αγκαλιά. Θα είμαι εγώ το τέρμα στα συνηθισμένα. Ένα τρυφερό φιλί και να μου λείψες πολύ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο σπίτι με μόνη.